0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάν καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου, εξαιρεσή εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα ζεις στο 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
7: Είμαι η Ρίτα.
8: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
9: Ρίτα.
8: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
7: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
7: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
9: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
8: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
9: Κι αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
7: Ελευθερία με λένε κανονικά.
9: Το όνομα σου ανά.
8: Ελευθερία.
9: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρδάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Τεταρτίτσα.
2: Τι ωραία που θα φύγει η βδομαδίτσα.
1: 10 του Ιούνιου, ρε παιδιά, πάει το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.
2: Και με, βουτιά δεν
1: με ανησυχεί αυτό ακριβώς. Με ανησυχεί ότι δεν έχω πάει κομμάτι.
2: Πρώτη φορά βγαίνουν τα σαν σήμερα.
1: Ναι.
2: Και όλο και κάπου είχες ήμουνα.
1: Βουτήξει.
2: Και μάλιστα πέρσι,
1: ναι,
2: είχα, τώρα που είδα το σαν σήμερα, είχα και λίγο χρώμα. Τώρα, ναι, πώς θα βγω σαν τη σημαδούρα έξω.
1: Κάθε πέρσι και καλύτερα στο θέμα μπάνιου. Τι να
2: δεν
1: πω.
2: Πειράζει, δεν πειράζει.
1: Μήπως βολέψει αυτό. Ή αν όχι αυτό, το επόμενο σίγουρα.
2: Αυτό εγώ δεν μπορώ σίγουρα.
1: Το επόμενο.
2: Το επόμενο όμως, ναι, επιφυλάσσομαι. Άσε που σκέφτομαι, πας και αρχίσω και τις καθημερινές και κάνω καμιά κοντινή βουτιά.
1: Γιατί όχι, αν προλαβαίνεις και ο σύζυγος τώρα που θα σχολάει και νωρίτερα.
2: Ναι, αυτός βαριέται. Θάλασσα, αλλά του με νοιάζει εμένα.
1: Ας πάει να
2: θα το κάνει για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για μένα.
1: Α, σε πάει, ξαπλώνει την κορμάρα του και αυτός,
2: ναι,
1: εκεί στην παραλία.
2: Ρίξ και... τον ύπνο σε εσύ. Κάσε εμένα να λιάζομαι και να κάνω βουτιές.
1: Ναι, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις λίγο χρώμα. Πρέπει να έχετε ένα χρώμα.
2: Ένα χρώμα για να. Είπαμε, το μαύρο δυνατίζει κιόλα.
1: Αυτό κόβει και το μαύρο.
2: Από τη στιγμή που δεν χάσαμε κιλά, μαυρίσουμε.
1: Να φανούν και τα ρούχα σας αυτά που έχετε. Τα πολύχρωμα φαίνεται,
2: ναι,
1: καλύτερα το μαύρισμα.
2: Και το μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Και το νύχι, το σωστό.
2: Και βέβαια, θέλω, ναι, να τα κάνω ένα φουξάκι. Πώς θα τα κάνουμε
1: αυτό
2: με ένα σπρίλα.
1: Το φωσφορισέ, έτσι, να,
2: ναι,
1: σε βλέπουμε στο σκοτάδι. Ξεκινάμε.
2: Ναι, βέβαια.

0: με λίγα λόγια.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλημέρα σας. Πρωινά Καρντάσια, Τρανζίστορ 100,3, Τετάρτη 10 του Ιούνιου.
2: Καλημέρα, Καρντάσια.
1: Ευλάμπιος και Ευλαμπία γιορτάζουν σήμερα.
2: Αχ, Ευλαμπία, η ασθένεια σου κόλλησε και εμένα.
1: Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, κατά της θανατικής ποινής, ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας, ημέρα pickleball, ημέρα τυχοσφαίρησης, το squash για να καταλάβεις.
2: Pickleball, τι είναι καλά, pickleball.
1: Pickleball και αυτό δεν ξέρω. Το ball με τις πίκλες μάλλον.
2: Α, ωραία.
1: Κατάλαβες. Αν τρώτε πίκλες.
2: Τρώει ο σύζυγος.
1: Και παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
2: Ωραία.
1: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο.
2: Yeah.
1: 1944, 800 τσιγκανόπουλα εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. 1964 εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη κατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα.
2: Τέλειο.
1: 2015, θέλω να ξανακάνω τη Νέα Δημοκρατία μεγάλο κόμμα εξουσίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση που πραγματοποίησε στην Αθήνα, γιατί ήταν υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος τότε. Το 2015 ξεκίνησε η ιστορία του, κατάλαβες.
2: Ναι, και ξεκίνησε και ο κατήφορος μας, αλλά τέλος πάντων
1: και
2: τώρα
1: πότε
2: μη σχολιάζω.
1: Μετά το 19 βγήκε.
2: Δεν ξέρω, δεν θέλω να τα σκέφτομαι
1: μετά
2: αυτά. Δεν θέλω να τα θυμάμαι.
1: Γεννήσεις, σαν σήμερα, Τζουζέπε Βέρντι, ο Ιταλός συνθέτης, το 1813. Και το 1930 ο Χάρολτ Πίντερ, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας, έχει γράψει το πάρτι γενεθλίων, να το έχετε ακουστά. Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα, από τη ζωή φεύγει η Εντίθ Πιάφ. Το 1963, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, το κανονικό της όνομα ήταν Εντίθ Τζιοβάνα Γκασιόν, Γαλλίδα τραγουδίστρια.
2: 6 και 1 ξημέρωσε, 20 και 45 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι οι αράχνες, ναι, με τη βοήθεια του αέρα και των νημάτων τους, μπορούν να αρμενήσουν για πολλά χιλιόμετρα πάνω στον ανοιχτό ωκεανό και να επικύσουν καινούργια νησιά.
1: Περνάνε πάνω από τη θάλασσα,
2: ρε. Πάνω από τη θάλασσα, πολλά χιλιόμετρα.
1: Τι λες?
2: Με τον αέρα και με αυτό που πλέκουν αυτές.
1: Ναι, πετάνε δηλαδή.
2: Πετάνε και πλέκουν και πάνε σε άλλα νησιά.
1: Δεν το ξέρω, ήξερα ότι κάνουν στους και αυτά, όλοι ότι πάνε και έτσι, ναι, ταξίδι.
2: Κάπως έτσι ήρθαν και στο σπίτι μας, νομίζω. Γιατί πολύ αράχνη τελευταία.
1: Από πού ήρθαν, από πού βγήκαν αυτές.
2: Από πού ήρθαν, από τα Κανάρια.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το νέο μας κόλλημα είναι αυτό. Ρίτα, Ρίτα.
0: Ναι, είναι χαρούμενο τραγουδάκι. Μπράβο στον Μιχάλη που έβγαλε χαρούμενο και έβγαλε κάποιο κόψο φλεβίστικο που λέω εγώ. Έτσι.
1: Όχι, κοίταξε, ο Χατζηγιάννης έχει και αυτά, έτσι. Τα χέρια ψηλά, τα έτσι, τα αλλιώς έχει τα χαρούμενά του. Τα καλοκαιρινά, τα ωραία, τα pop. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τεταρτίτσα σήμερα, χθες τι κάναμε, Τρίτη.
0: Χθες εγώ σινεμά πήγα, είδα το Masters of the Universe.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ήταν εντάξει.
1: Δεν
0: τρελάθηκα, ήταν λίγο έτσι, είχε κάποια σημεία που οκ, ναι. Okay, αλλά ήταν η πρώτη προσπάθεια που μια παιδική σειρά γίνεται ταινία τέλος πάντων.
1: Α, okay.
0: Παλιά. Τον 80's ήταν αυτή η παιδική σειρά.
1: Τι έφαγες να μας πεις.
0: Δεν πήρα τίποτα στο σινεμά γιατί δεν ξέρω, δεν είχα όρεξη.
1: Oh.
0: Και πήρα μετά όμως, κρατήθηκα για μετά, ναι. Που γύρισα σπίτι, πέρασα από ένα γυράδικο της γειτονιάς.
1: Oh.
0: Και πήρα ένα γύρο από όλα τη ροσαλάτα.
1: Γύρο, παιδιά, έχω να φάω. Τι να σας πω, γύρο.
0: Και εγώ είχα να φάω μπορεί και 5 μήνες γύρο.
1: Όχι, εγώ δεν τρώω καθόλου. Τρώμε μόνο στη Χαλκιδική όταν πηγαίνουμε με τους γονείς.
0: Ναι.
1: Που μαζευόμαστε το βραδάκι για ρετσινούλα και παίρνουν στη μέση ένα γύρο. Πιτόγυρο δεν τρώω.
0: Είχα να φάω πολύ καιρό κι εγώ πιτόγυρο και λέω θα φάω.
1: Είναι το μόνο που δεν λαχταράω, γι' αυτό δεν έχω φάει, όχι τίποτα
0: αφού
1: άλλο.
0: Δεν έφαγα, δηλαδή. Έφαγα popcorn, δεν έφαγα νάτσος, δεν είχα να φάω από το πρωί, γιατί μεσημεριανό δεν έφαγα.
1: Εντάξει τότε.
0: Λέω θα φάω ένα γύρο τέλος.
1: Εγώ γύρισα στο σπίτι, έκανα πάλι τα ψώνια μου, διάφορα πράγματα, πήγα μοδίστρες αυτά, εκείνα, για ρούχα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Γύρισα, έφτιαξα γαλαίο σαγανάκι.
0: Γαλαίο.
1: Έτσι, ναι. Φετούλα, με σαλτσούλα μουστάρδας, πιπεριές και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Και το βραδάκι πήγα στο γυμναστήριό μου, γύρισα και αράξαμε, δεν έκανα τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Θα μου πεις τι άλλο να κάνεις. Αυτό σκεφτόμουν χθες. Λέω, σηκώνεσαι, πας στη δουλειά. Γυρίζεις, πας για ψώνια. Γυρίζεις, μαγειρεύεις. Βάζεις ένα πλυντήριο, απλώνεις, πας στο γυμναστήριο. Τι άλλο δηλαδή.
0: Τι άλλο προλάβεις. 24 ώρες έχει και η μέρα.
1: Αυτό. Και πούλησα και στο Vinted.
0: Α, μπράβο.
1: Έκανα
0: σου.
1: Και την πώλησή μου.
0: Ωραία.
1: Οπότε πρωί-πρωί πήγα, έβαλα και το πακέτο μου.
0: Έφυγε το πρώτο προϊόν.
1: Έφυγε το πρώτο, τώρα άρχισα να βάζω τις πωλήσεις μου, να σου πω την αλήθεια.
0: Μπράβο.
1: Και έκανα την πρώτη μου πώληση.
0: Θα πουλήσεις και το σπίτι ολόκληρο, εσύ. Σε βλέπω έτσι
1: σιγά,
0: τώρα. Που πήρες
1: φορά. Μακάρι, μπας και αδειάσει
0: κάνα
1: λίγο.
0: Βάζω που δεν χρειάζεσαι.
1: Όχι, τα βάζα μου, τα αγαπώ. 693-693-1003 για τις καλημέρες σας. Ρούχα πρέπει να αρχίσω να πουλάω. Τώρα CD πούλησα.
0: Ναι.
1: CD, τα βιβλία μου τα θέλω. Τα CD θα τα πουλήσω όμως.
0: Γιατί και τα βιβλία, αν τα έχεις διαβάσει, τι να τα κάνεις.
1: Αχ, τα θέλω ρε παιδιά.
0: Θα τα ξαναδιαβάσεις.
1: Τα έχω, μπορεί να τα διαβάσω αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, σίγουρα.

0: Νατάσα Θοδωρίδου, ο χάρτης εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και έκανα και νύχια χθες, καλέ, ξέχασα. Πήγα και για μανικιούρ, πεντικιούρ.
0: Μπράβο, και πόδια.
1: Ναι, ναι, έκανα και πόδια, πρόλαβα ευτυχώς.
0: Ίδιο χρώμα.
1: Όχι.
0: Άλλο το χρώμα.
1: Άσπρο τα έκανα τα πόδια για να είναι.
0: Να τα βάζει με...
1: με όλα να ταιριάζει. Ναι. Το χέρι μου είναι μπανανί με λίγη γυαλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θερμοκρασίες, για να δούμε. Χθες τελικά έβρεξε. Δεν έβρεξε.
0: Δεν πήρα χαμπάρι να σου πω κάτι σε βροχή.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 25 βαθμούς, θα φτάσει στους 29. Πάλι δείχνει βροχή το μεσημέρι. Αλλά και χθες έδειχνε και εγώ δεν την αισθάνθηκα. Εκτός αν έβρεξε κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Οπότε μόνο σήμερα δείχνει λίγη βροχούλα και μετά φτάνει ο καιρός, καλοκαιράκι κτλ. Κίνηση δεν έχει σήμερα, ευτυχώς. Στην Ωραιοκάστρο έχουμε λίγη κίνηση. Και στην Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός πεντακάθαρος.
0: Τέλεια. 2-3-10-2-66-2-33 είναι το σταθερό μας εδώ στον Τρανζίστορ. Στα social media μας βρίσκεται Τρανζίστορ 1003 και μας ακολουθείτε παντού. Επίσης και το Spotify, εκεί ακούτε τα πρωινά Καρντάσια σε μορφή podcast. Σε καθημερινά εκπομπή ανεβαίνει το μεσημέρι. Υπάρχουν και εφαρμογές σε iOS και Android. Τις κατεβάζετε και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.
1: Βεβαίως, ήρθαν οι καλημέρες μας.
0: Έχουν έρθει οι πρωινές καλημέρες για να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Καλημέρα. Εγώ δηλαδή διαβάζω τα βιβλία και δεύτερη φορά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με την πρώτη
1: Ελλάδα
0: δεν τα καταλαβαίνετε δηλαδή και τα
1: θέλετε. Κοίταξε, εσύ, έχω διαβάσει ας πούμε ένα βιβλίο πριν 10 χρόνια, 12.
0: Το ξέχασες.
1: Εντάξει, σου αρέσει να το ξαναδιαβάσεις, αλλά.
0: Δεν ξέρεις το τέλος.
1: Όχι, δεν το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρεις.
0: Δεν το θυμάσαι. Άμα δεν θυμάσαι τι το
1: διάβασες. Τόσα πολλά που διαβάζεις. Αλλά το θέμα
0: ξέρω,
1: είναι ότι είναι ωραίο να τα έχεις με τα βιβλία.
0: Σαν συλλογή, ρε.
1: Γιατί είναι αύριο μεθαύριο, μπορεί, ξέρω εγώ, να θέλει να
0: διαβάσει κάποιος άλλος.
1: Ναι, το παιδί, το αυτά, γιατί όχι.
0: Εγώ δεν μπορώ βιβλίο να ξαναδιαβάσω, ταινία να ξαναδώ. Πώς, δηλαδή, πράγματα που τα έχω ζήσει μια φορά δεν μπορώ. Δηλαδή, τώρα τις ελληνικές ταινίες που παίζει 100 φορές δεν μπορώ να τις ξαναδώ.
1: Εγώ κάποια βιβλία τα ξαναδιαβάζω και ιδίως όταν τα έχω διαβάσει 20 χρονών. Έχω άλλο μάτι τώρα, οπότε το ξαναδιαβάζω από άλλη πλευρά.
0: Λίγο με τις σειρές μπορεί να δω κάνα επεισόδιο και αυτό τις ελληνικές. Όχι τις ξένες, τις κομικές αυτές. Βαγγέλης, καλημέρα Καρντάσια, καλημέρα και στη Βάσο από τον Άγιο Αντώνιο στέλνει ο Βαγγέλης. Η Ιωάννα είναι εδώ, η φίλη μας, η Μέρη, ο Νίκος, η Φέη, η Γεωργία, ο Θεοδόσης καλημερίζει. Ο Τζόνι τι λέει εδώ, κάνει, μας έστειλε το Μητσοτάκη που λέγαμε πιο πριν, που ξεκίνησε το 15 την καριέρα του στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, πόσα σπίτια έκαναν από τότε αυτοί.
0: Ποιοι?
1: Αυτοί όλοι από το 15 που είναι στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Πόσα σπίτια έχουν κάνει, δηλαδή κάθε φορά βλέπεις όλοι αυτοί οι βουλευτές ξεκινάνε με ένα σπίτι και ξαφνικά 40
0: καλά,
1: σπίτια.
0: Κοίταξε, άμα τα βγάζουμε με νόμιμο τρόπο, μπράβο και καλά κάνουμε.
1: 40 σπίτια, συγγνώμη, με ένα μισθό δεν νομίζω ότι βγαίνουν.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν έχω ψάξει το πόθεν έσχες του καθένα.
1: Ούτε αυτοί τα έχουν ψάξει, πίστεψέ με.
0: Δεν ξέρω, αλλά και πριν χτίζανε σπίτια και τώρα, εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση.
1: Πώς δεν έχει σχέση.
0: Και ο Τσοχατζόπουλος, ρε παιδί μου, δεν είχε χτίσει τη βίλα. Πιο
1: το
0: παλιά δεν γινόταν. Ο Μητσοτάκης δεν έκανε. Ο Μητσοτάκης, λέω, ο Παπαδρέου δεν έκανε τη ροζ βίλα.
1: Αυτό σε λέω, δεν σε είπα μόνο γι' αυτό. Σου λέω όλοι αυτοί που είναι στη Βουλή χρόνια συνεχόμενα.
0: Μετά το 15 είπες γι' αυτό.
1: Όχι, όλοι αυτοί που είναι συνεχόμενα, λέω, στη Βουλή.
0: 5.000 το μήνα παίρνουν.
1: Ναι, 40 σπίτια δεν βγαίνουν, φίλε, να ξέρει.
0: Καλά, σίγουρα δεν το συζητάμε. Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Σε θίξαμε το Μητσοτάκη, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν είπα για το Μητσοτάκη.
1: Είπα εγώ για όλου του βουλευτέ.
0: Αλλά να μην ξεχνάμε και
1: Μητσοτάκη.
0: Τα πιο παλιά αυτό λέω, ναι. Όχι μετά το 15
1: δεν
0: μόνο.
1: Δεν είπα εγώ ούτε για μετά το 15.
0: Από το 60 μέχρι
1: για
0: σήμερα.
1: Για όλους τους βουλευτές είπα εγώ. Για όλους είπα που είναι συνεχόμενα. Όχι αυτός τώρα που κάνανε 2-3 χρόνια και γεια σας. Μιλάω για αυτούς τις οικογένειες τα τζάκια που είναι χρόνια και τα παιδιά τους έχουν βολευτεί σε δουλειές και τα παιδιά τους χώνονται τάχα, παίρνουν θέσεις. Αυτό εννοώ, ότι έχουν φάει και έχουν φάει.
0: Καλά, όλοι έχουν φάει. Αυτό λέμε. Μαζί τα φάγαμε.
1: Αυτό σου πατέρα σου έδειξε τον Κυριάκο σου. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Είπες μετά το 15, γι' αυτό και εγώ σου είπα ότι πάντα όλα τα χρόνια, όχι μόνο μετά το 15. Αυτό.
1: Όχι, βέβαια, όλα τα χρόνια, αλλά ιδίως σου λέω αυτό που από το 15 μέχρι σήμερα είναι πάρα πολλά χρόνια που είναι μέσα στη Βουλή. Οπότε αυτό εννοώ ότι αυτή.
0: Είναι 10 χρόνια, 16 χρόνια.
1: Προφανώς και έχουν φάει. Πού διαφωνείτε δηλαδή?
0: Δεν διαφωνούμε, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Αυτό είπα.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εισιτήριο 1 στον τραζίστορ 100,3. Ψάχνω τώρα το πόθεν έσχεση του Μητσοτάκη. Να ξέρετε, θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Λοιπόν, σε πάω στην επικαιρότητα όμως.
1: Δεν θα βρεις. Αυτά ξέρουν να τα κρύβουνε.
0: Ναι. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο στρατηγικής σημασίας τα στενά εκεί του Ορμούς. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Την ίδια ώρα στο κεντρικό στρατηγείο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν, κοντά στο στενό εκεί του Ορμούζ. Συναγερμός και στο Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Από την επικαιρότητα, συνολικά 3.666 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα και 11.000 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που κάνει τουρνέ αυτή την περίοδο. Ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ, λέει, που έχει και πολιτικό ήθος και πρόγραμμα αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή και μπορεί να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
1: Δεν είδαμε καθόλου αντιπολίτευση τελευταία από αυτόν, είναι η αλήθεια.
0: Τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνει και αυτός, γιατί μάλλον εάν.
1: Να κάνει
0: δεν
1: τώρα, γιατί όλο καλά, το καιρό δυστυχώς δεν έκανε, τώρα ξύπνησε.
0: Αν δεν πάει καλά, νομίζω ότι τελειώνει από τον ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης σε αυτές τις εκλογές. Θα κριθεί. Προφυλακιστέ κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεδομίες στην Αττική. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδικίες, με κάποιους εξ αυτών να κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμα και με την αγορά έργων τέχνης. Κάπως να ξεπληθεί πρέπει το χρήμα. Και τέλος, κλείνω από διεθνή επικαιρότητα. Σκηνές χάους στο Belfast μετά από επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού.
1: Το είδα χθες.
0: Η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρας στη Βόρεια Ιρλανδία. Έγιναν αυτά. Μασκοφόροι άνδρες διμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης.
1: Εντάξει τώρα, ο άλλος ο Σουδανός τον έπιασε και πήγε να τον αποκεφαλίσει τον άλλον εκεί στο Belfast.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα θα σε πάω σε τρεις συναυλίες. Διαλέχτε. Ο Novel 729 γιορτάζει μία δεκαετία μουσικής με κομμάτια από όλη τη δισκογραφία και πολλούς εκλεκτούς φίλους του στη σκηνή. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών είναι αυτό. Στο Φεστιβάλ Μονής που είναι όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα πλαίσια. Γιώργος Μαζωνάκης στο λιμάνι Θεσσαλονίκη, στην Πυροβλήτα Β2, με ένα τραγούδι και ένα πρόγραμμα από το Α ως το Ω.
0: Πολύ ωραία.
1: Και Χατζινάσκος Κορκολής μαζί στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης με Μανουσάκη και Ανδριανό, και αυτό πολύ ωραία σήμερα στις 9. Διαλέχτε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
18: Και πάλι πίσω στο στούντιο πάμε για σήκωμα ωραίο τεταρτιάτικο.
19: Πρόωρος αποκλεισμός Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Queens.
18: Ορίστε, τη φάγατε και
19: αυτή. Τη φάγατε την ύφη. Ο Ναν ετοιμάζεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων με την Εθνική Κατάρ για να παίξει στο Μούντο Μπάσκετ. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η παρουσίαση του Σπανούλη από τον Άρη. Ο Ηρακλής πάει για μπαμ με την απόκτηση του Ιταλού Λορέντζο Ινσίνιε. Αυτός έπαιζε στην Πεσκάρα και σε πολλές ομάδες.
18: Πεσκάρα.
19: Ναι, σιγά εκεί την στην ομάδα. Ιταλία.
18: Μάλιστα.
19: Λοιπόν, σήμερα στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάσκετ.
18: Μάλιστα, είναι.
19: Για να δούμε τι θα γίνει.
18: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, το σήκωσε. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάμε σε τελευταίο αγώνα, νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Πλησιάζει το Μουντιάλ. Αύριο ξεκινάει, θέλω να σου πω. Έχουμε ευχάριστα για τους ποδοσφαιρόφιλους. Στη Win Masters μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Τώρα βλέπω εδώ ότι στην πλατφόρμα της Win Masters έχει ό,τι ζητήσει από τα κλασικά νικητής διοργάνωσης. Πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη. Ποιος παίκτης θα δεχτεί τις περισσότερες κάρτες. Ποιες ομάδες θα προκριθούν στη φάση των 16 και άλλα πάρα πολλά. Μπείτε, δείτε και αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν το βρίσκετε, μπορείτε να το ζητήσετε από την Win Masters.
19: Τέλεια! Να τώρα ο καλοκαιρινός ο Μιχάλης.
18: Χρωστάω μια καλημέρα πρώτα στην Τίνα, η οποία κρατάει και αυτή τα βιβλία. Διαβάζω πάλι όλη τη σειρά του Χέρμαν Χέσε.
19: Χέσε μέσα.
18: Μετά έχει Ντοστογεύση και Νίτσε. Είδες,
19: τώρα συγγνώμη, Ντοστογεύση και Νίτσε. Αυτά ναι. Αξίζει να τα έχεις στη βιβλιοθήκη.
18: Επένδυση,
19: δεν είναι για να τα δίνεις επειδή τα διάβασες. Τώρα εντάξει, κανένα χαζορομάντζο, άντε να το δώσεις. Αλλά τώρα αυτά τα βιβλία.
18: Τα Άρλεκιν.
19: Ναι, τα Άρλεκιν, αυτά δώστα. Αλλά αυτά τα βιβλία πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι.
18: Καλημερίζουμε τον φίλο τον Γιώργο, τον Μπαζάκα, τον Δημήτρη και τον Βασίλη που ήρθαν και αυτοί στην παρέα.
19: Καλημέρα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8 και επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Τεταρτίτσα.
1: Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Για να δούμε λοιπόν τώρα, γιατί πριν ήταν πολύ ήσυχα. Έχει λίγη κίνηση τώρα ο περιφερειακός από την Τριανδρία και μετά και στο ύψος των Σικαιών. Η Λαμπράκη έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Η Παπαναστασίου, η Κωνσταντίνου Πόλεως. Στο κέντρο η Τσιμισκή είναι γεμάτη. Αυτά για να δω δυτικά. Όχι, και λίγο στην οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Αυτά.
1: Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 μέχρι και τις 5 της επόμενης ημέρας. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Έχετε τον νου σας εσείς που σκεφτόσασταν να περάσετε βραδινές ώρες από τον περιφερειακό.
2: Λοιπόν, πότε είναι το μετρό? Τι? 19 Ιουνίου.
1: Το μετρό είναι σε 9 μέρες από σήμερα ακριβώς.
2: Ωραία, άντε, γιατί θέλω να κατέβω στο κέντρο με το μετρό.
1: Κάτσε, την Παρασκευή, όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή. Νομίζω
2: αυτή δεν θα είμαι και εδώ, οπότε την επόμενη, ωραία, τέλεια.
1: Δεν θα χάσεις, θα είσαι στα Αθήνας, εκεί λειτουργεί το μετρό κανονικά.
2: Εκεί και αν λειτουργεί και έχει και πολλές γραμμές, εκεί είναι τέλεια.
1: Και κάνουν και εργασίες, νομίζω πήρε το μάτι μου κάπου ένα άρθρο, κάνουν μια γραμμή να πιάνεις και κινητό κάτω στο μετρό. Τι είναι και αυτό τώρα? Κατεβαίνουμε στο μετρό, δεν έχουμε σήμα. Και εδώ πρέπει να γίνει.
2: Με τον απέναντι.
1: Ναι, πρέπει να γίνει και εδώ.
2: Εδώ η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι κοντά.
1: Εντάξει, δεν κάθεσαι πολύ.
2: Ναι, αλλά τώρα στην Αθήνα, άμα είσαι όλη μέρα, ας πούμε, στο

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πάμε να παίξουμε.
1: 266-233, καλέστε για να παίξουμε για κοσμήματα Λαβή. Η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ και μας προκαλεί να την ανακαλύψουμε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή στη Θεσσαλονίκη. Θα τα βρεις και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, αλλά και σχεδόν σε κάθε περιοχή και στο lavijewelry.gr.
0: Να καλημερίσουμε και το μαράκι πριν πάρουμε τη γραμμή. Τι ευχάριστη που είστε, να είστε καλά και να μας χαρίζετε καθημερινά όμορφες εκπομπές.
1: Γεια σου, μαράκι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα!
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Άννα.
1: Γεια σου, Άννα, πας στη δουλειά?
2: Μόλις πήγα το παιδί στο σχολείο και πηγαίνω στη δουλειά, ναι.
1: Είδες, χαρούμενη όμως είναι. Μπράβο, Άννα, πας με χαρά στη δουλειά σου.
2: Το καταδύναμε.
1: Με χαρά πηγαίνει, δεν ξέρω πώς φεύγεις, Άννα.
0: Τι δουλειά κάνεις, Άννα?
2: Ακριβώς αυτό.
1: Τι δουλειά κάνεις, Άννα?
2: Έχουμε δική μας επιχείρηση.
1: Άντε,
2: έχουμε σιδεροτήρια, οπότε λιώνουμε, παιδιά, το καλοκαίρι.
1: Ωραία, φίλε, τι πάθαμε.
2: Ναι.
1: Καλά κουράγια, ναι, ναι. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε καλεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν.
0: Και η Γκραμπόβα.
1: Και η Γκραμπόβα. Σε καλούν στο ένα από τα σπίτια του.
0: Σε ένα από τα 42 σπίτια στην Κρήτη συγκεκριμένα που έχουν πολλά.
2: Ας είναι παρασυνήθιο να δροσιστούμε λίγο.
0: Στην Κρήτη, στην Κρήτη.
1: Εντάξει, στην Κρήτη θα σε στείλω τότε. Λοιπόν, θα πας εκεί. Σε έχουν καλέσει για ένα δείπνο η Μαρέβα, ο Κυριάκος και όλη η φαμίλια.
0: Θα είναι και ο γιος και η κόρη, έτσι. Οι Σάκαροι θα είναι εκεί.
1: Βέβαια, η νύφη.
2: Θα κάνω γερές γνωριμίες.
1: Βέβαια, σε παρακαλώ, δεν σε στέλνουμε που να είναι.
2: Κάτσε να πω λίγο στο κλίμα, ναι, ναι.
1: Τι κόσμημα θα φορούσες για να σκάσεις μύτη εκεί στο Μητσοτακέικο?
2: Κοίταξε τώρα, ανέφερες τη Μαρέβα, νομίζω έχει σχέση με τη μόδα.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν θα πάω σαν τη λατέρνα.
1: Ναι.
2: Θα βάλω σκουλαρίκι και μάλλον βραχιόλια μόνο. Δεν θα βάλω και κολλιέ και ό,τι έχω, ας πούμε, στο σπίτι για να το δειγματίσω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, Άννα. Μόνο ναι. Που θα πας, μπράβο από εμάς.
0: Είδες, θα μπορούσε να πει δεν
1: μόνο
0: πάω.
1: Μόνο που δέχτηκες την πρόκληση.
0: Δεν πάω. Δεν θέλω.
1: Θα σου δώσουμε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις.
0: Μάλλον του κόμματος είναι αυτή για να πηγαίνει.
2: Καλημέρα.
0: Είναι του κόμματος. Μπράβο, μπράβο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου.
0: Αστεία σατάκια για φλερτ που σίγουρα θα τον κάνουν να γελάσει.
1: Ζαχαροπλάστης ήταν ο μπαμπάς σου.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή, λέει εδώ το άρθρο, το θέμα που θες να προσεγγίσεις κάποιον, αλλά δεν ξέρεις πώς και αγχώνεσαι, δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς, τι πρέπει να πεις για να σπάσει ο πάθος, λίγο, παιδί μου. Είμαστε άνθρωποι. Ναι. Κάτι πρέπει να πούμε. Πρέπει να, λίγο, να κόψεις ο άλλος. Σηκώνει πλάκα, δεν σηκώνει. Ναι. Χιούμορ, το ένα τ' άλλο. Και εδώ λοιπόν συστήνει το άρθρο από το womenslife.gr κάποιες αστείες και χαριτωμένες ατάκες που μπορούμε να ρίξουμε.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάω και στους λέω, δεν είναι πολλές, καμιά δεκαπενταριά. Μόλις σε είδα, μου ήρθε στο νου μου μια υπέροχη μελωδία. Ξεκινάς έτσι την κουβέντα. Δηλαδή ότι και καλά, ήρθε μια μελωδία μέσα σου.
1: Το ήτανε.
0: Και λες ένα τραγούδι αγαπημένο, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Α, πολύ αστείο.
0: Γιατί νιώθω έλξη μαζί σου, έχεις κάτι που με μαγνητίζει. Νιώθω ότι μόλις φώτισες τη ζωή μου.
1: Συγγνώμη, αυτά είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα.
0: Δεν ξέρω, το Women's Life τα έχει αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Νιώθω δυνατή σύνδεση μαζί σου, σαν το WiFi ένα πράγμα.
1: Άντε καλά, αυτό είχε πλάκα.
0: Νομίζω ότι δίνεις νόημα στη ζωή μου.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε φορά που με πλησιάζεις, ναι, όλα ζεσταίνονται μέσα μου.
1: Και σηκώνονται,
0: είσαι
1: ένα
0: μπόιλερ είσαι, βέβαια, που βράζει.
1: Και σηκώνονται, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να σκεφτώ.
0: Άκου το επόμενο. Μπορείς να ταξιδεύεις στον χρόνο. Βλέπω το μέλλον μου μαζί σου.
1: Βλιάχ.
0: Κάνεις μαγικά. Όταν σε κοιτάζω, όλα εξαφανίζονται.
1: Με αυτές τις ατάκες δεν κάνεις.
0: Νιώθω να ηλεκτρίζομαι όταν είσαι κοντά μου. Αν ήσουν γλυκό, θα ήσουν η γλυκιά μου πίτα.
1: Ήου, γλυκιά μου πίτα.
0: Θέλω να σε ανακαλύψω.
1: Oh.
0: Α, και το κορμάκι σου να ψάξω πόντο θα βάλω.
1: Τα έχει πει και ο Δάντης αυτά.
0: Σε λένε Google, γιατί έχεις όσα ψάχνω. Έχεις κάνα χανζαπλάστ. Μόλις κόπηκα για σένα. Αυτό πρέπει να ήταν μετάφραση από ξένο. Έχεις κάποιον χάρτη, γιατί χάνομαι στα μάτια σου. Και τελευταίο, μήπως δουλεύεις στη NASA, γιατί είσαι από άλλο πλανήτη.
1: Αυτό καλό ήταν.
0: Εδώ συστήνει το άρθρο να χαμογελάς και να τα λες με αυτοπεποίθηση. Να είσαι χαλαρός χαλαρή, να ξέρεις πόσο αστεία είναι η ατάκα. Να παρακολουθείς τις φράσεις του άλλου και να προσαρμόζεσαι στο τι θα πεις. Και μην χρησιμοποιείς ατάκες που ούτε εσένα δεν θα σου άρεσε να ακούσεις.
1: Δεν μας άρεσε καμία, η χιλόπιτα είναι δεδομένη. Ορμάτε παιδιά, ορμάτε.
0: Άρα αλλάζω τον τίτλο του άρθρου, 10 ατάκες που δεν πρέπει να πεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός είναι το νερό στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζον λέει: Γιώργο, οι περισσότερες ατάκες είναι πιο τραγικές και από τα καμένα που έχεις και βαφτίζεις τα ανέκδοτα, λέει. Κοίταξε, Τζόνι, δεν τα έγραψα εγώ. Αυτά ήταν από ένα. Σου ανέφερα το site, ποιο ήταν, κάτσε να σου πω.
1: Ναι, αλλά σου άρεσαν και μας τα μετέφερες.
0: Women's Life.
1: Για να σου άρεσε, υπάρχει πρόβλημα.
0: Είναι κάποιες ατάκες. Τώρα αυτές, άμα δεν τις λέτε, μπράβο, μαγκιά σας. Πείτε μας μια καλύτερη. Να το πούμε και εμείς στον αέρα, να βοηθήσουμε.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα και από την Τωρίτα. Μπορεί οι ατάκες να μην ήταν καλές, λέει. Τα σχόλια όμως ήταν όλα τα λεφτά. Έκλαψα. Είδε, καμιά φορά πρέπει να λέμε την χαζομάρα για να βγει από εκεί πέρα το γέλιο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στη μόντα.
1: Πάμε, λοιπόν, ξεκινάνε οι συναυλίες. Τι θα φορέσουμε στις συναυλίες?
0: Ναι.
1: Εγώ οπωσδήποτε θα πάω στο Αργυρό. Το έχω κάθε καλοκαίρι. Δεν γίνεται να μην πάω Αργυρό. Οπότε, τι φοράμε? Λοιπόν, μπορείς να ξεκινήσεις με ένα μάξι φόρεμα, ένα μπόχο έτσι αέρινο φόρεμα, ένα άνετο ζευγάρι παπούτσια οπωσδήποτε. Θέλεις παιδιλάκι που δένει, μην βάλεις παντόφλα, μπορεί να σου φύγει.
0: Ναι.
1: Ή κανένα σνικεράκι, ακόμη καλύτερα. Συνδύασε το φόρεμά σου λοιπόν με ένα ζευγάρι flat σανδάλι ή sneaker. Μία μίνι φούστα με λινό ύφασμα με ένα τισερτάκι μπορείς να φορέσεις. Αντί για φούστα μπορείς να βάλεις ένα σορτσάκι ή zip kilot. Και για ακόμη πιο επίκαιρο σύνολο μπορείς να φορέσεις ένα γυλεκάκι από πάνω αντί για μπλουζάκι.
0: Mm-hmm.
1: Ένα twin set είναι πάντα πολύ καλό για οποιαδήποτε περίσταση. Δηλαδή πουκαμισάκι και παντελόνα και αεράτο και ωραίο. Τσάντα, τώρα μην πάρεις καμιά τσαντάρα εκτός αν κουβαλάς τα κρασιά σου μέσα. Καλό θα ήταν να πάρεις μία τύπου μπανάνα, έτσι κάπως χιαστή, για να μπορείς να χορεύεις και να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα. Blue jean και άσπρο μπλουζάκι είναι το απόλυτο σύνολο που είναι για τη συναυλία, μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσουν και οι λινές παντελόνες, να τις ιδιάσεις με ένα τζιν τοπάκι από πάνω. Τώρα αν η θερμοκρασία το απαιτεί, και ένα ντένιμ μπουφανάκι είναι το ιδανικό πανοφόρι. Τι άλλο μπορούμε να φορέσουμε? Την πιο άνετη παντελόνα με ένα crop top. Εξαρτάται, έτσι, θέλει πάντα ρούχα βολικά. Να τα συνδυάσεις με flat σανδάλι ή σνικεράκι, την τζαντούλα σου και φυσικά αντικουνουπικό να φορέσεις.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: δεν το συζητάμε.
1: Γιατί στις συναυλίες γίνεται χαμός.
0: Άμα είναι και κοντά σε κάνα δάσο, σε καμιά λίμνη εκεί πέρα, άστο.
1: Ναι, αυτό. Οπότε, καλό καλοκαίρι, ξεκίνησαν επίσημα οι συναυλίες. Σήμερα είναι και η συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Σας δώσαμε προσκλήσεις, ναι, για να πάτε.
0: Να πάτε, γιατί θα υπάρξουν επιπτώσεις, να ξέρετε.
1: Επιπτώσεις.
0: Πτώσεις θα υπάρξουν. Να, ήρθε η πρώτη ατάκα από τον Τζόνι. Κάθε φορά που με πλησιάζεις, η κεραία μου εκπέμπει σήμα καμπάνα.
1: Πόπο, πολύ ζήρο.
0: Ενώ τώρα αυτό, Τζόνι, που μας έστειλε.
1: Όχι, Τζόνι, με απογοήτευσε.
0: Το έστειλε για καλύτερο, δηλαδή.
1: Η
0: αυτό.
1: Η σημαία μου και το μυαλό μου, ξέρεις που, ναι, πάει τώρα, σε τι σημαία πάει και πώς πιάνει σήμα.
0: Δηλαδή ήταν τα πρώτα. Στείλε κάτι καλύτερο, μπορείς. Πιστεύουμε σε σένα.
1: Πάθαμε.

0: Πεγκιζίνα, το νόημα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Άννα ρωτάει πότε είναι η συναυλία του Αργύρου. Δεν ξέρω, έχει ανακοινώσει.
1: Δεν ξέρω ακόμη.
0: Δεν
1: όχι,
0: έχει ανακοινωθεί.
1: Αλλά κάθε χρόνο έρχεται τέλη Αυγούστου, κάπου εκεί. Οπότε έχουμε ακόμη μέλλον.
0: Εντάξει, όταν θα το ανακοινώσει η Άννα, θα το πούμε και εμείς εδώ. Έχει το νου σου. Λοιπόν, θα ξεκινάω από τηλεοπτικά. Πάμε στον Sky και άλλη αποχώρηση εκεί. Μάλλον ο Άκης Παυλόπουλος δεν θα συνεχίσει να είναι στο πόστο του στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Sky. Θα ακολουθήσει τον Βασίλη Παπαδρόσου που έφυγε και τη Σιεκοσιόνη και μπορεί να πάει και αυτός στον Αντένα. Mm. Θα ψάξουν καινούριο πρόσωπο για την πρωινή ενημερωτική ζώνη του καναλιού. 14 σειρές που δεν θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αν κάποια βλέπατε από αυτές που θα σας πω. Γιατί ρε πατέρα στον Αντένα. Δεν την έβλεπε κανένας ούτως ή άλλως. Κομική σειρά. Δεν θα συνεχίσει την μετάδοσή της. Τίτλοι τέλους πέφτουν και στο καλά θα πάει και αυτό. Στην ΕΡΤ ήταν σειρά. Ηλέκτρα, Πόρτο Λεόνε, Να Μ' Αγαπάς, Τρομεροί Γονείς, Άγιος Έρωτας. Δεν θα συνεχίσουν στον Α. Ναι. Παιχνίδια εκδίκησης, Grand Hotel και Δικαστής. Ολοκληρώνουν και αυτά την παρουσία τους στο πρόγραμμα του Αντένα.
1: Ο Δικαστής ακόμα παίζει.
0: Μήπως παίξουν κάποια τελευταία επεισόδια,
1: παιδιά,
0: δεν ξέρω.
1: Το τον έβλεπα.
0: Ή μήπως δεν συνεχιστεί εκεί που σταμάτησε αυτό. Στο Μέγκα τώρα το Μια Νύχτα Μόνο και αυτό σταματάει. Το Hotel Elvira που δεν το είδαμε και πολύ. Η Γη της Ελιάς τελειώνει αφού αποχωρούν οι συγγραφείς, πάνε σε άλλο κανάλι. Η Αθώη και αυτό ολοκλήρωσε πριν μια εβδομάδα με το τελευταίο επεισόδιο. Και η κομική σειρά Έχω Παιδιά και αυτή δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν.
1: Αυτή καλά δεν πάει.
0: Το Έχω Παιδιά. Φέτος δεν πάει τόσο καλά. Πέρσι πήγαινε καλύτερα. Φέτος είναι η άλλη σειρά αυτή στον Α πάλι με τους μπαμπάδες.
1: Α, ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Τεσσαρώνει αυτή.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να.
1: Λέω, ας πούμε, για το Grand Hotel, τώρα που φτάνει προς το τέλος, τώρα έγινε ενδιαφέρον γιατί είχε εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή είχε κάνει μια κοιλιά, είχα βαρεθεί να το βλέπω.
0: Πώς θα κρατήσει και όλη τη σεζόν,
1: μην την κρατάς, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Τι να κάνουμε,
1: λίγο, γιατί είχε ξεκινήσει αλλιώς με το μέτρη που έκανε τους φόνους και αυτά. Και τελικά πάει και αυτό το θέμα. Έχουν βάλει 15 θέματα σε μια σειρά.
0: Πρέπει να βγει και η σεζόν. Και νομίζω αυτά για την ώρα. Ας μην πω, θα τα κρατήσω για την επόμενη. Να ακούσουμε ένα Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

0: δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Ναι.
14: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
20: Και πάλι πίσω στο στούντιο έχουμε παλιοτραγουδών.
21: Κοίταξε, είναι το 2015, δεν είναι πάρα πολύ παλιό.
20: Μόνο αλλά 11 χρόνια πίσω.
21: Είναι 11 χρονάκια πίσω, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να ακούσουμε και έκανε μεγάλο σουξέ. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τον Πάνο Κιάμο, ο οποίος τάξει γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από παιδί του άρεσε το τραγούδι, παρότι πέρασε στην ιατρική, τα ξέρουμε αυτά. Το πρώτο του CD κυκλοφόρησε το 1998.
20: Ναι.
21: Ένας έρωτας, λατρεία και ανάγκη.
20: Άρε, λατρεία.
21: Εκεί ήταν το όλα για σένα να μιλάνε, το χωρίς νερό μπορώ δηλαδή.
20: Ναι.
21: Και το τρελός για σένα. Την επόμενη χρονιά, το 99, δεν είσαι μόνη. Άλλη αλμπουμάρα κι αυτή. Έρχεται το 2000 του έρωτα φεγγάρια. 2002 της νύχτας το όνειρο. 2003 το γέλιο σου κλαίει. Όλα αυτά μιλάμε τώρα ότι είναι άλμπουμ, έτσι.
20: Ναι.
21: Πάρα πολύ ωραίες δουλειές έχει κάνει. Αποκορύφωμα νομίζω το 2011 το ολοκένουργιος.
20: Ολοκένουργιος.
21: Από πάνω μέχρι κάτω. Τώρα θα σε πάω όμως το 2015 στο άλμπουμ Από Αστέρι σε Αστέρι. Σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σπύρος Μεταξάς και ο Γιώργος Βαξαβενέλης. Και είναι το «Στο τρελοκομείο» και σας το αφιερώνω εκεί έξω.
22: Το παλιοτράγουδο.
20: Το παλιοτράγουδο.
23: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η γενιά και είμαστε και πάλι πίσω στο στούντιο για τρίτο 60 λεπτό τεταρτίτσας.
2: Και η ώρα πηγαίνια.
1: Πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3, η συνήθεια που έγινε λατρεία για ακόμα δύο ώρες κοντά σας.
2: Έτσι, λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, Παναγιωτάκη. Ωραίο, λέει το τρολοκομείο. Του άρεσε. Γούσταρε ο Παναγιωτάκης.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση από Πηλαία μέχρι Καλαμαριά. Στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη. Τώρα και η Λεωφόρο Στρατού έχει κίνηση και η Μπότσαρη. Και η Βασιλέως Γεωργίου και στην Τσιμισκή έχει κίνηση, αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης, στην Αγίων Πάντων επίσης και σε μικρό σημείο από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο.
1: Καταπληκτικά. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν οι ανακριτικοί πάλι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Φιλίρου χθες το μεσημέρι. Μας ήρθε και μήνυμα.
2: Ήρθε η ειδοποίηση, ναι.
1: Βεβαίως. Λέω, τι γίνεται τώρα πάλι, Θεέ μου. Δεν πρόλαβα να πάω εδώ και την ταινία, λέω.
2: Τη φάση, λέω.
1: Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ναι, οι οποίοι φέρονται ως υπαίτιοι για την εκδήλωση της φωτιάς κατά παράβαση της ισχύωσας νομοθεσίας περί πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Ναι. Παράλληλα, σε έναν από τους δύο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 περίπου ευρώ. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά, ναι, εκδηλώθηκε πραγματοποιούσαν εργασίες για την ανακατασκευή συγκεκριμένου δρόμου. Για να υπάρχει πρόσβαση στο παιδιατρικό νοσοκομείο και οι εργάτες έκοβαν τα στιθέα με τροχό και πετάχτηκαν σπίθες και προκάλεσαν την εστία.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Θέλει προσοχή.
2: Και χθες λέγαμε κιόλας ότι.
1: Και αυτοί, εντάξει, δουλειά κάνανε οι άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι το θέλαν. Δεν είναι επίτηδες, αλλά παίρνεις τα μέτρα σου, έτσι.
2: Δεν ξέρω, αυτό δεν λέγαμε χθες και για τους δρόμους, για τις ίνες, για τα αυτά. Ότι πας να φτιάξεις ένα και χαλάς 10. Κάτσε, ρε παιδιά, λίγο το νου μας.
1: Ήθελε λίγο προσοχή. Ευτυχώς δεν επεκτάχθηκε η φωτιά. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα, Δευτέρα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, ήλιο βασίλεμα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάρε τα μάτια μου και δες.
0: Το μελετάμε πολύ αυτές τις μέρες τον Κωνσταντίνο. Κάνουμε και ένα αφιέρωμα στο Instagram. Μπείτε να δείτε 8 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε.
1: Τα ήξερα εγώ όλα.
0: Καλά, εσύ τον.
1: Τα ήξερα
0: είσαι
1: όλα.
0: Το fan club εκεί, αρχηγός.
1: Είμαι μεγάλο fan club. Με είδες εμένα πως λάμπω, με είδες, ε.
0: Λάμπεις.
1: Λάμπω σαν τις Κορεάτισες.
0: Μπάμπι μου.
1: Λάμπεις Δημητριάδης.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ λάμπω σαν τις Κορεάτισες. Γιατί το μυστικό μου είναι ότι βάζω συνέχεια αντιλιακό. Βάζω συνέχεια. Όταν μιλάμε για K-Beauty, τι να σου πω τώρα, και το απόλυτο σποτ για κορεάτικη ομορφιά είναι το Plangona Skincare. Είτε μπαίνεις στο plangonaskincare.com, είτε πας μια βόλτα από το κατάστημα, Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Είναι τα κορίτσια μας εκεί, η Χρύσα και η Βασιλική. Έτοιμες να σου πούν τι ακριβώς χρειάζεται το δέρμα σου. Για περάστε μια βολτίτσα λοιπόν από Plangona.
0: Έτσι, καταπληκτικά. Με τον μισθό των Μητροπολιτών, τι γίνεται που θα φτάσει τα 4.600 ευρώ. Πήρε το μάτι σου κάτι.
1: Εγώ το είπα ότι. Λάθος δουλειές κάνουμε.
0: Δεν
1: είναι αυτά τώρα.
0: Εγώ είχα περάσει μια στη θεολογική, αλλά δεν το σκέφτηκα να το συνεχίσω.
1: Θεολογική πέρασες και εσύ.
0: Ναι, θεολογία.
1: Όλα τα ταλέντα εδώ μέσα, θεολογική περάσατε.
0: Αυτή πέρα 2,5 χιλιάρικα και τώρα λέει προσαρμόζεται στα διπλάσια σχεδόν, στα 4,671,90 μεικτά.
1: Αυτά είναι. Αυτά
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: 4,200 ξέρω εγώ καθαρά.
1: Πω, και ποτέ. Κοίταξε, δεν ξέρω ρε παιδιά, λίγο τώρα. Δεν είναι και ωραία αυτά που σκεφτόμαστε.
0: Εντάξει, το ρωτάμε τώρα λόγω του έγινε viral ότι όλοι θέλουν να γίνουν Μητροπολίτες και αυτά στα social που ανεβάζουν.
1: Τώρα, εντάξει, ο Χριστός ήταν εξυπόλυτος.
0: Ναι.
1: Ούτε χρυσάφια είχε, ούτε όλα αυτά τα τυχλιδί είχε.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι έτσι με ένα.
0: Λίγο υπερβολικό το κρίνεις δηλαδή.
1: Υπερβολικό κρίνω όλο αυτό. Δηλαδή, okay, θέλουμε να τιμήσουμε το Χριστό μας, το Θεό μας.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Καλά, αλλά δεν νομίζω να τιμούμε το Χριστό μας δίνοντας 4.000
1: αλλά
0: στο Μητροπολίτη.
1: Θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι λίγο πιο λιτοί στη ζωή τους.
0: Να ήταν πρότυπο έτσι λιτότητας.
1: Όπως είναι οι μοναχοί μέσα στο όρος, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Δεν ξέρω, μου χτυπάει λίγο άσχημα είναι η αλήθεια.
0: Ναι, τώρα το από 2,5 χιλιάρικα να πάσα στα 4,600 είναι μεγάλη.
1: Και τα 2,5 είναι πολλά για μένα, αλλά λες, okay.
0: Okay, ναι, είναι επειδή έχουν μια θέση, εντάξει, παίρνουν και κάποια έξτρα αν έχουν, ξέρεις, μεταπτυχιακά και τα λοιπά, okay, όλα αυτά. Αλλά δεν ξέρω τι να πω.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Εσείς τι λέτε εκεί έξω. Είναι OK τα 4,600 για Μητροπολίτη και πώς το λένε και Αρχιεπίσκοπο.
1: Τώρα θα λαϊκίσω λίγο, αλλά πρέπει, ας πούμε, άλλους ανθρώπους, τους γιατρούς και τους δασκάλους που πηγαίνουν σε παραμεθόριο, σε νησιά.
0: Αυτοί να παίρνουν
1: παραπάνω. Πρέπει να παίρνουν παραπάνω χρήματα για να έχουν και κίνητρο να πάνε.
0: Έτσι.
1: Γιατί αφήνουν πίσω όλη τους τη ζωή για να πάνε εκεί να στηρίξουν αυτούς τους τόπους που χρειάζονται. Εκεί πρέπει να δώσεις χρήμα.
0: Εδώ λέει ότι εντάξει δεν είναι και μεγάλα τα έξοδα για το κράτος, στο άρθρο που διάβασα.
1: Ναι.
0: Διότι σου λέει είναι ένας ο Αρχιεπίσκοπος και άλλοι 80 πόσοι είναι οι Μητροπολίτες, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Κάθε δήμος έχει, κάθε νομός
1: δεν
0: έχει
1: ξέρω,
0: Μητροπολίτη.
1: Εγώ πιστεύω ότι και οι ίδιοι έπρεπε να πούνε όχι, ότι μας φτάνουν αυτά τα χρήματα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι αυτά πράγματα του Θεού. Άντε δηλαδή, τώρα, μην με κολλάζεις.
0: Και για τους βουλευτές παίρνουν και οι βουλευτές. Και αυτοί γιατί ας πούμε παίρνουν. Τόσα δεν παίρνουν και οι βουλευτές, γύρω στα 4.000 το μήνα.
1: Πολλά είναι και αυτά. Και εκεί διαμαρτύρομαι.
0: Δηλαδή από παντού είναι.
1: Εντάξει, τώρα
0: χαμένο
1: απλά
0: το πράγμα.
1: Σου είπα ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι οι άνθρωποι του Θεού. Υποτίθεται. Σου λέω ότι ο Χριστός ήταν ξυπόλυτος με ένα τέτοιο. Πώς το λένε αυτό. Με μία. Έτσι. Αυτά πώς τα λένε τα φορέματα.
0: Με ένα χιτώνα.
1: Με ένα χιτώνα. Έτσι ήταν. Δεν ήταν με όλα αυτά τα χρυσάφια και τις υπερβολές και τις αμαξάρες.
0: Ταπεινότητα. Θα πρέπει να παίξει ταπεινότητα. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω. Δεν έχω δει και καμιά κουβέντα στην τηλεόραση, να σου πω την αλήθεια.
1: 693-693-1003. Παρακαλώ να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Μην τη λέμε μόνο εμείς.
0: Ναι.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο Θοδωρής Φέρης ήταν αυτός με τον σκοτεινό του έρωτα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Έχουμε απαντήσεις από τους ακροατές. Εδώ τέσσερις ακροατές ήταν για το θέμα των παπάδων. Όλοι λέει, διαφωνούν τέλος πάντων με αυτή την αύξηση. Οι περισσότεροι το καταλογίζουν ότι ίσως να υπάρχουν και από πίσω συμφέροντα τύπου ότι οι ιερείς έχουν επιρροή στον λαό και με αυτόν τον τρόπο τους καλοπιάνει η κυβέρνηση για να ξαναψηφίσουν ίσως και πάλι την ίδια κυβέρνηση. Κρύβονται συμφέροντα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτές οι απαντήσεις.
0: Εδώ έστειλε η μήνυμα η Νόνα, ο Τζόνι και ο Βασίλης.
1: Λέει
0: εκλογές έρχονται. Προφανώς κάπως θα πρέπει να πάρουν και ψήφους και από τους πιστούς. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά στέλνει και ο άλλος, ο απλός ο λαός και λέει θέλουμε και εμείς. Γιατί στις δουλειές μας που είμαστε πολιτές, τι ακούμε κάθε μέρα, λέει. Εμείς πρέπει να παίρνουμε βαρέα, κατάλαβες. Βαρέα στο φίλο μου τον Άκη.
0: Ότι θα έπρεπε. Πάμε κάτι τώρα σε κάτι πολύ σημαντικό πριν πούμε το ανέκδοτο. 15 χρόνια προσφοράς, 47 αιμοδοσίες, περίπου 1.300 φιάλες αίματος. Το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία και μας καλεί να γίνουμε μέρος αυτής της αλυσίδας ζωής. Ανεκδοτάκι τώρα.
1: Τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα με πήγες εκεί στην αλυσίδα ζωής, ήθελα να δώσω το αίμα μου, σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Να πας, να γίνεις αιμοδότης, γιατί.
1: Λοιπόν, πάω τώρα και παραγγέλνω ένα καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Ένα φρέντο εσπρέσο, παρακαλώ. Λέω. Μου λέει το παιδί εκεί σκέτο. Να τον βάλετε λίγη ζάχαρη στη μύτη. Βεβαίως, ελάτε κοντά.
0: Έπρεπε και στη μύτη.
1: Ελάτε κοντά.
0: Εννοείται. Εγώ σε μεταφέρω στη λάρα.
1: Δεν μπορώ. Το σκέφτομαι λίγο.
0: Και ρίχνει έτσι εδώ πάνω. Εγώ σε μεταφέρω στο Hondo Center. Θες στο Sephora, δεν κάνω διαφήμιση. Απλά αναφέρω για να καταλάβεις το κατάστημα.
1: Πάνε με Hondo Center, μου αρέσει πιο πολύ.
0: Beauty shop, πώς ήταν αυτά, δεν ξέρω. Καλώς του να. Είναι στη Λάρισα, όπως κατάλαβες. Ναι. Καλώς του να. Θέλω μια κουλόνια αντρική.
1: Κουλόνια.
0: Ορίστε κουλόνια. Boss for men. Τι for men, Χριστιανή. Καινούργια τη θέλω. Δεν τη θέλω for men.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός εδώ στο τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κέικ με κεφίρ.
0: Κεφίρ.
1: Που το έκανε η Γαλήνη προχθές.
0: Δεν μας έφερε λίγο να δοκιμάσουμε.
1: Τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, την άλλη φορά θα το ξανακάνει γιατί είπε ότι ήταν και πάρα πολύ εύκολο.
0: Ναι, τώρα που θα κάθεται δεν έχει διαβάσματα.
1: Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Τώρα θα μας το φτιάξεις, Γαλινούλα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κεφίρ φράουλα θέλει. Ένα κεφίρ φράουλα. Θέλει λίγο σπορέλαιο γύρω στα 200 ml κάτω από ένα ποτήρι. Mm-hmm. 250 γραμμάρια ζάχαρη, 3 αυγά. Και 270 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και μπέικιν όμως λίγο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, προθερμαίνετε το φούρνο στους 180 στον αέρα και λαδώνετε ελαφρώς μία μακρόστενη φόρμα για κέικ. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνετε ηλιέλαιο, κεφίρ, ζάχαρη, αυγά και ανακατεύετε καλά με το σύρμα χυρός. Mm. Προσθέτετε το αλεύρι και το baking powder, ανακατεύετε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
0: Yeah.
1: Αδειάζετε το μείγμα στη φόρμα και ψήνετε στους 180 βαθμούς για περίπου 50 λεπτά. Η Γαλήνη έβαλε και καμιά δεκαριά φράουλες, τις έκοψε και τις αλεύρωσε και τις έβαλε μέσα. Κομματάκια, ναι. Αλήθεια λέω.
0: Δώσε πόνο.
1: Μου, ναι. Αχ, ωραίο ήταν, παιδιά. Και έβαλε και λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έτσι πως ήταν το κεφίρ φράουλα και οι φραουλίτσες, πήρε και το κόκκινο το χρώμα.
0: Έγινε φραουλένιο όλο το κέικ.
1: Και έγινε φραουλένιο και τώρα αν θέλεις από πάνω μπορείς να βάλεις και να λιωμένη κουβερτούρα για το γλάσο. Του πηγαίνει πάρα πολύ να λιώσει και την κουβερτούρα, να τη βάλεις από πάνω. Και γενικότερα πάρα πολύ ωραίο με το κεφίρ. Δηλαδή σκέψου, κάνε ένα κανονικό κέικ και αντί για γάλα ή γιαούρτι να βάλεις κεφίρ.
0: Ωραία, έγινε.

0: Η Αναβής ήταν αυτή με το σε περίπτωση που εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Σε πάω στις μπλε ώρες. Αυτός θα είναι ο τίτλος της νέας σειράς του Γεωργίου στον Sky. Μπλε ώρες. Και συγκεκριμένα γράφει στο δελτίο τύπου: εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα, εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο πρόσωπα βρίσκουν καταφύγιο ένας τον άλλον μόνο στο λικαβιές του Άγγελου και της Εύας.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν μια στιγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού.
1: Τέλειο.
0: Τρέχα τώρα, γύρευε τι έχει να γίνει σε αυτή τη σειρά.
1: Μ' αρέσουν
0: του,
1: αυτά με τις δολοφονίες.
0: Γεωργίου. Από τον Σεπτέμβρη στον Sky ο Γεωργίου, έτσι, να το θυμίσουμε αυτό. Φύγουμε τον Γεωργίου, πάμε στην Έλενα Κόνστα. Ξέρεις τι δήλωσε η Έλενα Κόνστα?
1: Τι δήλωσε?
0: Ότι έχω φίλους όλους τους πρώην μου.
1: Κάτι είδαμε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
0: Γίνεται αυτό να κρατηθεί φιλία με πρώην τώρα? Δεν γίνεται.
1: Γίνεται, εγώ έχω φίλους.
0: Όλους?
1: Ναι, εκτός από κάποιον που... Όχι με όλους.
0: Με είδες.
1: Αλλά με το... κοίταξε, εξαρτάται ρε παιδί μου. Δηλαδή και εγώ θέλω να έχω και έχω σχέση με τους περισσότερους πρώην. Τώρα αν κάποιος ήταν τόσο μεγάλος καραγκιόζης που δεν θέλω να το βλέπω στα μάτια μου, είναι άλλο. Αλλά άμα έχω χωρίσει γιατί απλά βαρεθήκαμε, τελείωσε και προχωρήσαμε τη ζωή μας,
0: δεν πειράζει.
1: Γιατί όχι, βέβαια, ναι, δεκτό.
0: Εντάξει. Συνεχίζουμε, αφήνουμε τότε την Κώστα αθώα αφού έχει σχέση
1: με αθώα.
0: Γίνεται, γίνεται. Possible που λένε. Ιωάννα Τούνη, απόδραση στο Αιγαίο με τον σύντροφό της, τον Δημήτρη τον Σπυριδονίδη. Ποιον προορισμό λες να επέλεξαν?
1: Μύκονο.
0: Κυκλάδες πήγανε στην Άξο συγκεκριμένα.
1: Εντάξει,
0: τη Μύκονο την έχει βαρεθεί η ψυχή της τώρα. Πάλι Μύκονο.
1: Λέω, ξέρω εγώ, η Άξος είναι πανέμορφη.
0: Πήγε στην όμορφη Άξο, στιγμές χαλάρωσης εκεί για το ζευγάρι. Ο Πάρης είναι στον μπαμπά του στην Αθήνα, οπότε
1: ωραία.
0: Πήγε το ζεύγος μόνο του.
1: Ωραία, χρειάζονται και αυτά.
0: Στις παραλίες του νησιού κάνει βόλτες, ανεβάζει story. Εννοείται δεν αφήνει αυτή τίποτα που να μην το ανεβάζει. Καλά να περάσει για να δω και το δωμάτιο. Ωραίο και ωραίο δωμάτιο.
1: Για λίμωνο, πού θα μείνει.
0: Και έχει ανεβάσει, τρώει και μια φουρτοσαλάτα πάνω στο κύμα, θέλω να σου πω. Έβγαλε το στοράκι της, το ξέρεις, το ωραίο. Καλά να περάσει και η Τούνη. Φεύγουμε, πάμε στην Άντζελα Δημητρίου. Με αυτή θα κλείσω για αυτή την ώρα.
1: Έλα, λέει, έλα, κορίτσι μου, όμορφο.
0: Δήλωσε πως ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της.
1: Ναι.
0: Και ίσως, λέει, μπορεί να γίνει και ταινία. Θα γράψει για όλα αυτά που πέρασε, ξέρεις, που αναγκάστηκε να αφήσει το γιο της, ξέρεις, που ήταν
1: τότε
0: μικρή.
1: Τότε γινότανε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, για τις σχέσεις της, για τους γάμους της.
1: Βέβαια, βέβαια. Όχι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια.
0: Για το πώς δούλευε.
1: Ποια λες να κάνει την Άντζελα.
0: Κορδελιάστρα, πώς δούλευε, τι έλεγε.
1: Ποια λες να κάνει την Άντζελα.
0: Δεν μου έρχεται τώρα να σου πω, πολύ δύσκολο να βρω κάτι. Ο Τάκης Ζαχαράντος.
1: Όχι, ξέρεις ποια, θα σου πω. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
0: Ποια, η Ταμίλα Κουλίεβα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι τόσο. Όχι. Αχ, παίζει και στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
0: Η Τζένι Μπότσι.
1: Δεν είναι τόσο γνωστό το όνομα.
0: Η Ελένη Φιλίνη.
1: Όχι, ρε.
0: Προσπαθώ.
1: Ποιο σίκ είναι αυτή?
0: Πρέπει να τη μοιάζει και λίγο, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέω. Αυτές δεν. Όχι, όχι. Την έχω βρει, παιδιά, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Καλά, μα ήρθε, μα το λες μετά, εντάξει.
1: Ναι.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, φέτα Pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
7: Και μερίδες τεράστιες, Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
9: Στο κδαπ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
5: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Είμαστε και πάλι πίσω στο στούντιο. Κάτσε, έχουμε δύο μηνυματάκια να δω γιατί είναι αυτά. Ο Αλέξανδρος, η Τούνη λέει θα παίξει την Αλτζέλα Δημητρίου.
7: Τη βρήκα, Νίκη Λάμη. Νίκη Λάμη. Άμα μπείτε και ψάξετε, εξαιρετική ηθοποιός και νομίζω ότι μου ταιριάζει.
6: Σου ταιριάζει, έγινε το casting. Καλημερίζουμε και το φίλο Μιχάλη. Να έχετε μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική ημέρα. Να μην ξεχάσουμε το Σάββατο, μας ενημερώνει, τη Λευκή Νύχτα και να στηρίξουμε το Δήμο Κορδελιού που έχει τη Λευκή Νύχτα το Σάββατο.
7: Τέλεια, παιδιά, μου αρέσουν οι λευκές νύχτες.
6: Να θυμηθούμε την Παρασκευή να το πούμε αν είναι σαν πρόταση.
7: Ναι.
6: Πάμε στον τέρτη μας.
7: Πάμε, λοιπόν, είναι η Αθανασία, η οποία λέει με έχει προβληματίσει και έχω στεναχωρηθεί πολύ. Είπα σε μία φίλη μου παλαιότερα ότι όταν κάνω παιδί να μου το βαφτίσει εκείνη.
6: Ναι.
7: Ήρθε η ώρα, λέει, και γέννησα ένα αγοράκι. Τη είπα ότι άντε, κορίτσι.
6: Ήρθε
7: μου,
6: η ώρα, ναι.
7: Ήρθε η ώρα να βαφτίσει το παιδάκι μου. Η ίδια μου είπε ότι με τιμάει η πρόταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να βαφτίσω κορίτσι.
6: Άκουτα.
7: Και έχω την εξής απορία. Τι διαφορετικό θα είναι, λέει, αν είναι αγόρι κορίτσι?
6: Ναι.
7: Δεν έχει ξαναβαφτίσει παιδί? Δεν είναι ότι...
6: δεν υπάρχει πρόβλημα.
7: Όχι,
6: ναι, ναι, ναι.
7: Γιατί υποτίθεται ότι είναι.
6: Μόνο ένα φίλο ναι. πρέπει να βαφτίζεις.
7: Ναι, αυτό. Παρ' όλα αυτά, anyway, εγώ την έχω κάνει την.
6: Εσύ το έχεις κάνει?
7: Την εξυπνάδα μου. Επίσης, είναι αμαρτία, λέει, θεωρώ, για μένα να επιλέξεις το φίλο του παιδιού που θα βαφτίσεις. Καταλαβαίνω, λέει, οι φίλες μου, οι περισσότερες έχουν απομακρυνθεί από τότε που γέννησα το πρώτο μου παιδί. Καταλαβαίνω, λέει, ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικές φάσεις ζωής. Οι περισσότερες είναι ανήπαντρες, λέει, και χωρίς παιδιά.
6: Ναι.
7: Επομένως, εγώ δεν μπορώ να παρευρίσκομαι ό,τι ώρα εκείνες μπορούν. Όποτε τους λέω να έρθουν σπίτι μου, μου βρίσκουν δικαιολογίες. Γιατί βαριούνται με το μωρό στο σπίτι.
6: Okay.
7: Στεναχωριέμαι, λέει, γιατί υπάρχουν άλλες γυναίκες που έχουν κρατήσει τη φιλία τους και μετά τον ερχόμενο ενός παιδιού από μία φίλη τους. Έχω στεναχωρηθεί πολύ, λέει. Βλέπω ότι πλέον δεν έχω κανέναν από τότε που έγινα μητέρα. Ίσως φταίω εγώ που βρίσκομαι σε άλλη φάση της ζωής μου. Τι κάνω λάθος? Τίποτα δεν κάνεις, βρε κορίτσι μου, λάθος. Καταρχάς, το ότι η φιλενάδα σου ήθελα να βαφτίσει κορίτσι, ενώ έχετε πει ότι θα γινόταν ενωνά. Είναι μια βλακεία και μισή. Δεν φταίει εσύ.
6: Να μας το έλεγε και νωρίτερα, να κάνουμε κάτι διαφορετικό στη σύλληψη. Μήπως έβγαινε κορίτσι.
7: Και ας το έλεγε από την αρχή ότι ξέρεις τι θέλω να βαφτίσω κορίτσι για να παίρνω κούκλες και
6: αυτό.
7: Τέτοια.
6: Ναι.
7: Είναι μια βλακεία. Τώρα το ότι οι φιλενάδες σου έχουν κάνει πέρα από τη μία, το καταλαβαίνω. Κοίταξε. Κι εγώ πρώτη έκανα παιδί, να σας τα πω. Όλες οι φίλες μου ήταν ελεύθερες. Παρ' όλα αυτά ερχόντουσαν στο σπίτι για κρασάκι. Παράπονο κανένα δεν έχω.
6: Ναι.
7: Προφανώς δεν μπορούσα να ακολουθήσω παντού, αλλά πήγαινα. Γιατί και εμείς καμιά φορά, εσείς οι γυναίκες, κάνετε παιδί, παντρεύεστε και χάνεστε. Γι' αυτό εξαφανίζονται και οι φίλες. Μία φορά την εβδομάδα θεωρώ ότι μπορείς να βρεις λίγο χρόνο για τις φίλες σου για να πιεις ένα ταπεινό κρασάκι νωρίς. Να πεις ότι κορίτσια μπορώ, ας πούμε, Σάββατο μεσημέρι να βγω. Αν και εσύ απομακρύνθηκες, κάπως έτσι απομακρύνθηκαν και αυτές. Αλλά μην αγχώνεσαι, έχεις το παιδάκι σου, έχεις τον άντρα σου, σιγά σιγά. Θα κάνεις καινούργιες παρέες αν οι παλιές δεν σε γεμίζουν.
6: Ναι, θα κάνεις με τις μαμάδες από το σχολείο.
7: Τι να κάνουμε, αναγκαίο κακό είναι αυτό.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, τελευταίο 60 λεπτό στην Τετάρτη. Καλημέρα σας.
2: Γιούχου, Τεταρτίτσα.
1: Πάει εβδομαδίτσα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Στους δρόμους είναι καλύτερα τα πράγματα.
2: Ναι, σαφώς. Ναι. Λοιπόν, βλέπω στην Εθνική Σαμίνης λίγο κίνηση. Στο κέντρο, okay, έχει το σουσουδάκι του. Στη Μεάνδρου στον Εύωσμο επίσης. Ανατολικά, λίγη κίνηση στην Κλεάνθους και λίγη στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Mm-hmm. Και κλασικά από Πηλαία μέχρι Καλαμαριά. Εκεί στα ανατολικά, εκεί γίνεται πάντα ένας χαμούλης. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός είναι πολύ καθαρός.
1: Μην ξεχάσουμε, σήμερα είναι η συναυλία του Μαζονάκη, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Και επίσης έχουμε και ένα εντυπωσιακό drift show στην πλατεία Αριστοτέλους για σήμερα, για τους λάτρεις των αυτοκινήτων. Το Red Bull Mad Mike Tour αναμένεται να ξεσηκώσει σήμερα όσους βρεθούν στην πλατεία Αριστοτέλους. Ένα από τα πιο συναρπαστικά motor sport show της χρονιάς, διαβάζω. Η παγκοσμίου φήμης drift driver Mad Mike πραγματοποιεί ένα εκρηκτικό tour και περνάει και από την πόλη μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη στην πλατεία Αριστοτέλους 6 το απόγευμα. Για εσάς που σας αρέσουν έτσι αυτά τα αυτοκίνητα και πώς ήταν οι μαγκές που κάνουν αυτά.
2: Μαγκές.
1: Ναι.
2: Όμορφα είναι αυτά. Εντάξει, έχουν τη φάση τους.
1: Ναι. Και η μυρωδιά από το καμένο το λάστιχο, έτσι.
2: Εντάξει, λίγο καγκουριά, τι θέλουμε.
1: Χρειάζεται. Σιγά το πράγμα, μας λέει η Αναστασία.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Μπαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, και αν νομίζω ότι επειδή έβαλες αντιλιακό από το πρωί είσαι κομπλέ για όλη τη μέρα, με τίποτα. Γιατί οι Κορεάτες τι κάνουν, το ανανεώνουν συνεχώς μέσα στη μέρα. Ναι. Θα μου πεις τώρα πώς θα το κάνω αυτό μέσα στον δρόμο.
0: Τι θα κάνουμε, για πες.
1: Με τα Κορεάτικα αντιλιακά stick που θα βρεις στο πλαγόνα σκίνγκερ.
0: Πολύ μόδα έχουν γίνει αυτά τα stick. Τα βλέπω παντού.
1: Γιατί ναι. Το έχεις στην τσάντα σου, το έχεις στην τσέπη σου.
0: Και αυτό ακόμα, το βάζεις κατευθείαν πάνω. Έτσι,
1: κατευθείαν
0: το
1: επάνω. Ακόμα και εμείς δηλαδή που είμαστε βαμμένες, ναι. Έτσι τα μποναριστά πάνω από το make-up μπορούμε να το βάλουμε. Οπότε αυτά τα Κορεάτικα αντιλιακά stick στην πλαγόνα σκίνγκερ θα τα βρείτε στη Μακρυγιάννη 40 στην Ηλίου. Ή μπείτε πλαγκόνασκίνκερ.com πολύ εύκολα. Βρείτε το δικό σας stick για εύκολη προστασία παντού.
0: Ωραίο αυτό το stick. Σκέφτομαι να πάρω και εγώ ρε.
1: Ναι.
0: Που δεν πολύ βάζω τη λέγω εγώ να πω την αλήθεια. Αλλά με το stick, άμα το βάζει έτσι και το τάκ-τάκ-τάκ, εύκολα μπαίνει. Δεν λερώνει ναι. Και χέρι να πει θα βάλω και χέρι.
1: Έτσι, εμένα μου αρέσουν τα αντιλιακά, αλλά το stick είναι όνειρο. Δηλαδή να το έχει στην τσαντούλα σου, εκεί που πα τα ταξίδια σου και έχει κάψα.
0: Ναι.
1: Να βάζει αυτό γιατί θα γεμίσει τριτήτη, Γιώργο.
0: Μπράβο, πλαγκόνα. Θα πάω στην πλαγκόνα. Ναι, πρέπει έτσι. Να πάω ή να δω στο site να το παραγγείλω.
1: Μπες στο site τώρα.
0: Πάνω κι άμα δεν μου περνά, πού να πάρει.
1: Πού να πάρει.

0: Μέλισσε και ένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα να πάμε στα ζωδιάκια μας.
1: Να πάμε στους κριούς. Σήμερα ευνοούνται οι συνεργασίες που ξεκινούν στηριγμένες πάνω σε γερά θεμέλια. Ό,τι επιδιώκετε επαγγελματικά σήμερα πραγματοποιείται. Αποφύγετε όμως να πείτε παρεξηγήσιμα πράγματα.
0: Στον Ταύρο, κάτσε. Αχ, έβγαλε διαφήμιση, με συγχωρείτε.
1: Δεν πειράζει.
0: Το να ξεφύγετε από τον προϋπολογισμό σας είναι πολύ εύκολο σήμερα, που η σχέση σας με το χρήμα δεν είναι αντικειμενική, αλλά με βάση τα ένστικτα και τις ανάγκες της στιγμής.
1: Για τους Δήμους, να αποφύγετε να συμφωνήσετε σε καταστάσεις που δεν είναι σύμφωνα με τους δικούς σας όρους και προϋποθέσεις. Προσέξτε επίσης να μην υπερβείτε τα εσκεμμένα στα οικονομικά.
0: Καρκινάκια, σας πεισμώνει το γεγονός ότι έχετε μπροστά σας δύσκολους στόχους και σας δίνει δύναμη να κάνετε περισσότερα. Όμως μην λεπτολογείτε και μην ψάχνεστε με όλους και με όλα, γιατί μπορεί να εκπλαγείτε από τις ανακαλύψεις που θα κάνετε.
1: Για τα λιοντάρια, με άγχος δεν πρόκειται να επιτύχετε απολύτως τίποτα. Ηρεμήστε, έχετε δίπλα σας τους κατάλληλους ανθρώπους για να σας βοηθήσουν και να σας συμβουλέψουν.
0: Παρθένια, ατράνταχτα τα επιχειρήματα στον τομέα του ανταγωνισμού, θα πείσετε ακόμα και αυτούς που δεν πείθετε με τίποτα. Η ημέρα σας θα σας ευνοήσει, δίνοντάς σας δύναμη και ενέργεια.
1: Για τους ζυγούς, σας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να κάνετε κάτι καλό, δικό σας επαγγελματικό ξεκίνημα. Υπάρχουν άνθρωποι στο κοινωνικό σας περιβάλλον που έχουν κάποιες καλές ιδέες, ακούστε τους.
0: Σκορπιοί, δημόσιες σχέσεις, παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση, σήμερα ευνοούνται περισσότερο. Όσοι είστε στην αναζήτηση εργασίας, κάτι σταθερό και μόνιμο διαφαίνεται στον ορίζοντα, μην χάσετε την ευκαιρία.
1: Τοξότες, έχετε ένα μοναδικό τρόπο να κάνετε τους άλλους να συνεργάζονται αρμονικά μαζί σας. Και αυτό γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι είστε ομαδικοί παίχτες. Οι επιτυχίες θα φέρουν αποδοχές.
0: Εγώ, κύριε Τολμηρή, και αποφασιστική στις οικονομικές σας διεκδικήσεις, και αν και δεν ευνοούνται σήμερα τα ρίσκα, εσείς θα πάρετε αρκετά και ευτυχώς θα δικαιωθείτε.
1: Για τους υδροχόους, κάποιοι συνεργάτες σας θα αμφισβητήσουν τον τρόπο που εργάζεστε και αποδίδετε, αλλά θα αποστομωθούν όταν δουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εργασίας σας.
0: Και τέλος, για τα ψαράκια, βάλετε η ορθή επαγγελματική σας κρίση λόγω συμβάντων στον εργασιακό σας χώρο που σας εκνευρίζουν αφάνταστα. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και θα σας βγει σε καλό.

0: Μέντε Φουέρτε μαζί με Δέσποινα Βανδύ, Πανσέλινο στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Αχ, ωραία, καλοκαίρια σε παιδιά. Πανσέλινοι, κοκτέιλάκια, παρεούλες δίπλα στη θάλασσα, γουστάρω.
0: Αυτά ακριβώς κάνανε και ο Γιώργος Λιάκας με τη Μαρία Αντωνά σε μια νέα του κοινή εμφάνιση, θέλω να σου πω. Ήταν μαζί στο opening νέου εστιατορίου κάτω από το λιόγου Γιώμο Φεγγάρι. Ακόμη μια κοινή εμφάνιση, Μαρία Αντωνά και Γιώργου Λιάκα. Βράδυ Τρίτης, εχθές, βρέθηκαν στο opening εστιατορίου στο εστιατόριο του Βασίλη του Σταθακοστόπουλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, που πρέπει να πας και εσύ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μια βόλτα.
1: Δεν ήξερα.
0: Το ζευγάρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετο και χαλαρό, απολαμβάνοντας τη βραδιά, συνομιλώντας με φίλους αλλά και άλλους γνωστούς από το χώρο της showbiz. Δεν έκρυψαν την καλή τους διάθεση και χημεία που υπάρχει έτσι σαν ζευγάρι, επιβεβαιώνοντας ακόμη μια φορά πως διανύουν μια όμορφη περίοδο στην προσωπική τους στη ζωή.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: Απασχολήσει να γράφει εδώ τα φώτα της δημοσιότητας η σχέση Μαρία Αντωνά και Γιώργου Λιάγκα. Αυτοί όμως κρατούν χαμηλούς τόνους.
1: Πόσο χαμηλούς.
0: Τι άλλο να κάνουν δηλαδή.
1: Τι χαμηλούς τόνους.
0: Χαμηλούς τόνους. Βγαίνουν έξω μαζί
1: σας. Ποιος είναι ο χαμηλός τόνος δηλαδή και ποιος δεν είναι ο χαμηλός τόνος. Θέλω να πω ότι.
0: Δεν κάνουν δηλώσεις δηλαδή, κατάλαβες.
1: Τι δηλώσεις να κάνουν.
0: Ναι. Και γιατί να κάνουν, δηλαδή.
1: Αφού βγαίνουν μαζί, είναι μαζί. Τα παιδιά δηλαδή τι να
0: σχολιάσουν. Είναι χαμηλή τόνη.
1: Χαμηλή τόνη. Αυτά τα σχόλια δηλαδή, σε αυτά τα. Στα site, πραγματικά.
0: Χαμηλή τόνη. Τι θα βγαίνουν, με στέφανα του γάμου θα βγαίνουν εξωβόλτες.
1: Τι να πω.
0: Δημήτρης Αλεξάνδρου. Η νέα έξοδος με το γιο του, στο τέλος της ημέρας αυτός είναι όλος μου ο κόσμος, δηλώνει. Όπως καταλαβαίνετε, η Τούνη είναι διακοπές με τον νέο της σύντροφο. Το παιδί αυτή τη βδομάδα την περνάει με τον πατέρα. Οπότε κάνει δραστηριότητες με τον Αλεξάνδρου, ο μικρός Πάρης. Βολτούλες από εδώ, βολτούλες από εκεί. Τώρα βλέπω κάτι σαν δάσος. Είναι αυτό, δεν ξέρω που πήγανε εκεί, σαν κήπος.
1: Αυτοί κάνουν ωραία πράγματα. Ο Αλεξάνδρου είναι τέτοιος και αν θυμάσαι, ναι, όταν ήταν με την Τούνη, τι κάμπινγκ, θυμάσαι.
0: Ναι,
1: που ανεβάζανε,
0: ναι, ναι,
1: κάτι με το ραβί. Τώρα πού ξαναπήγε η Τούνη στο κάμπινγκ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αυτά ήταν του Αλεξάνδρου τα γούστα.
0: Να πάει στο κάμπινγκ σαν καμιά.
1: Το παιδάκι,
0: δεύτερη,
1: βέβαια τα είχαν πολύ ωραία τότε.
0: Οργανωμένα.
1: Οργανωμένα τα καφεδάκια του έξω. Έτσι.
0: Αλλά δεν ξαναπήγαινε η αλήθεια.
1: Δεν ξαναπήγε. Το παιδάκι όμως βλέπει με τη μία στα πεντάστερα και στη Μήκο.
0: Καλά περνάει. Καλύτερα από όλους. Ο Πάρης περνάει καλύτερα από όλους.
1: Με τον άλλο να στα κάμπινγκ και στις, ναι, ορειβασίες, ναι, ναι, και σε αυτά. Ωραία.
0: Ζωάρα ο Πάρης. Και κλείνω με Λεωνόρα Μελέτη.
1: Ναι.
0: Έκανε νέα δήλωση. Έχω δεχτεί κακόβουλα σχόλια λόγω της ηλικιακής διαφοράς με τον σύζυγό μου.
1: Ναι.
0: Στατιστικά, οι γυναίκες και κυρίως οι γυναίκες οι οποίες εκτίθενται και δημόσια είναι στόχος αυτών των σχολείων, είπε. Όπως και κάποιες άλλες ευάλωτες ομάδες, π.χ. ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μίλησε στο πρωινό του Αντένα και είπε πως δέχτηκε και κάποια σχόλια για το ότι είναι ο λίγο τι μεγαλύτερη από τον σύζυγο.
1: Και εγώ είμαι μεγαλύτερη από τον σύζυγο.
0: Δέχτηκε σχόλια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πίσω από την πλάτη μου δεν ξέρω τι λέτε.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν έχω δεχτεί τέτοια σχόλια και θεωρώ ότι δεν με ακουμπούν κιόλας και ζούμε στην Ελλάδα που είμαστε λίγο πουριτανοί, ρε παιδί μου. Οπότε πιστεύω ότι ξέρουμε ότι θα ακούσουμε κάτι ανάλογο.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Αυτό το είπε και η Ελεονόρα Μελέτη. Παλιά λέει η κακία κλεινόταν σε τέσσερις τείχους ή σε ένα καφενείο ή σε μια συγκέντρωση πέντε οικογενειών, ως εκεί.
1: Αυτό.
0: Τώρα πια λέει με τα social, αυτή η κακία προύφ βγαίνει παντού.
1: Έλατε. Τι να πω, ρε παιδιά. Εγώ ανέβασα μια φωτογραφία που ήμουν ανήφη και με γράψαν από κάτω ασχήμια.
0: Ορίστε.
1: Λέω εντάξει, ρε φίλε, δεν σας το παίξαμε μοντέλα. Το γάμο μας ανεβάσαμε και εμείς οι άσχημες βρήκαμε άντρα. Εσείς βρήκατε.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Γιάννης Πλούταρχος, η αυτοκαταστροφή σου.
1: Αχ, πολύ ωραίος ήταν αυτός. Μ' αρέσει ο Γιάννης Πλούταρχος από τον παρελθόν. Λοιπόν, φιλενάδα μου είναι η Αναστασία.
0: Πού
1: βρέθηκε?
0: Πού?
1: Στη Λαϊκή Αγορά.
0: Ψωνίζει.
1: Δημοσίευσε στο TikTok.
0: Ναι.
1: Πέρασε πίσω από τους πάγκους, πουλούσε κεράσια.
0: Α, ωραία.
1: Κατάλαβες, είναι φιλενάδα μου αυτή.
0: Δεν ξέραμε να την πούμε, δεν μας
1: φαίνεται. Επέλεξε να προωθήσει την καλοκαιρινή της περιοδίας Σπάστε τα Τουρ με ένα πρωτότυπο τρόπο. Πήγε στη Λαϊκή και μοίρασε φυλάδια με το πρόγραμμα των συναυλιών της. Πολιτές, καταναλωτές, περαστικοί,
0: ωραία,
1: δεν έκρυψαν την έκπληξή τους. Αρκετοί κατάλαβαν ότι η νεαρή καλλιτέχνηδα ήταν μπροστά τους.
0: Ναι.
1: Είχε κάποιο βίντεο που μιλούσε έτσι με τον κόσμο. Πάρτε κεράσια, λέει. Μπορούσε ένα άσπρο τζιν σορτσάκι και ένα ωραίο τισερτάκι.
0: Μπράβο.
1: Θεάρα η Αναστασία, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η Μαρσό μίλησε για την συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της φετινής Eurovision και είπε ότι δεν μου άρεσα στον πρώτο τελικό, δεν μου άρεσα καθόλου.
0: Oh.
1: Είχα πολύ άγχος και δεν το απόλαυσα, λέει. Στον τελικό όντως το γούσταρα,
0: mm-hmm,
1: και όντως ήμουνα καλή. Γιατί είπα ό,τι γίνει τώρα, άστο να πάει. Και μετά είπε ότι δεν είχα άγχος για το άμα θα πάω εγώ Eurovision. Είχα άγχος γιατί είχαμε εκτεθεί πάρα πολύ όλοι μας. Υπήρχε σύγκριση μονίμως.
0: No.
1: Ενώ εμείς, λέει, όταν βρισκόμασταν, ήμασταν παρέα. Ήμασταν super cool. Δεν νιώθαμε έτσι. Και όλοι μας κάνανε συγκρίσεις. Δηλαδή είχαν τα fan club που βρίζαν, που κάνανε. Anyway, λέει, με δυσκόλεψε η φάση με τον ανταγωνισμό που μας δημιούργησαν,
0: mm-hmm,
1: γιατί μας δημιούργησαν ένα κλίμα και εγώ δεν έχω μάθει να δουλεύω έτσι, λέει. Έχω μάθει να κάνω μουσική με την παρέα μου, πιο cool σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.
0: Okay.
1: Ωραίο τυπάκι είναι η Μαρσό.
0: Έγινε Μαρσό.
1: Κυρία Ελληνίδου είπε: δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου.
0: Τι της αρέσει?
1: Τα ζευγάρια καταλήγουν να προσπαθούν να ερεμήσουν τα σόγια που γκρινιάζουν, λέει.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν πολύ γουστάρω. Στο Γρηγόρη Αρναούτογλου τα είπε αυτά.
0: Αυτή πώς θα, τι, δεν θα κάνει γάμο
1: αυτό
0: καθόλου.
1: Αυτό που σκέφτομαι καμιά φορά, λέει, τι μεταλλεπτό. Πόρηση είναι ότι επειδή είμαι εργασιομανής, δεν έχω κάνει τόσες διακοπές όσες θα ήθελα. Γιατί βλέπω ότι οι φίλοι μου και η οικογένειά μου ζουν περισσότερες στιγμές. Ενώ εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια το διαλέγω, λέει. Κάθε χρόνο λέω πω άλλαξα και τα λοιπά. Τι είπε, για το σαφάρι. Είπε ότι δεν μου χαλάσαν χατήρι από την Panic. Πώς συνδύασαν το σαφάρι με την Νίκαια της Γαλλίας, γιατί εγώ, λέει, επέλεξα την Νίκαια. Ήθελα ένα μέρος με γραφικό τοπίο. Και οι συνεργάτες μου δεν μου χαλάνε χατήρι σε τίποτα.
0: Δώσανε λεφτά δηλαδή για να γίνει εκεί το βίντεο.
1: Ναι, ναι. Η Έφη Θόδη τραγούδισε το Αιγαίο.
0: Πίσω από
1: τα Αιγαίο. Μου πήρε τα κύματα.
0: Από το Αιγαίο.
1: Το Αιγαίο. Και κάλεσε την Άννα Βύση να έρθει στο πανηγύρι της. Είπε: Άννα Βύση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου.
0: Ναι.
1: Κοίτα τι γίνεται εδώ, ο χαμός. Άννα Βύση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις πόσο λαοθάλασσα γίνεται εδώ.
0: Δεν μασάει η Άννα Βύση.
1: Καλά, από Βύση το βάζεις.
0: Από Βύση το έχω.
1: Από Θόδη το θέλαμε.
0: Δεν μου το έστειλε η εταιρεία, δεν το είχα. Τι να κάνω.

0: Αναβίση και Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα το ήθελα λίγο από Εφηθόδη, γιατί είμαι φαν.
0: Από Εφηθόδη έχω μόνο το βαϊμπάρο. Αν θέλει να.
1: Μ' αρέσει.
0: Πάρτο. Άκουσε το να το γουστάρει. Δεν έχω άλλο.
1: Λίγο θόβη τη μέρα.
0: Ναι.
1: Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Το γιατρό τον κάνει πέρα, τον ακροατή μην κάνει μέρα, φοβάμαι.
1: Όχι, ρε, γουστάρουνε.
0: Και επί τι παίζετε, Εφηθόδη, το γυρνάω.
1: Εννοείται, σιγά.
0: Αλλά
1: το
0: δεν, νομίζω.
1: Αποκλείεται. Οι δικοί μα ακροατέ είναι γουστάρουν.
0: Γιατί είναι και του.
1: Αυτό μιλάει ακόμα, δεν θέλω αυτό.
0: Δεν μπήκε ακόμα η Εφη.
1: Έλα, Εφη.
0: Θα μπει σε λίγο στο βαμπάρο, θα το ακούσουμε τέρμα.
1: Εμεί θα τα πούμε αύριο Πέμπτη.
0: Ναι, να χαιρετήσουμε και να απολαύσουμε το τραγούδι έτσι. 1,5 λεπτό που μα μένει διαθέσιμο.
1: Άντε, φιλάκια, βαϊμπάρουμε τώρα και γουστάρουμε.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
2: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare. Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
13: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πιστεύει και κάποιος άλλος σήμερα εκτός από μένα ότι είναι Παρασκευή? Σίγουρα κάποιος το πιστεύει, παιδιά, όμως δεν είναι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τουλάχιστον είμαστε μαζί εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Ό,τι ημέρα και να είναι, το ραντεβού μας έχει ξεκινήσει. 11 ακριβώς λοιπόν δείχνει το ρολόι. Και για τα επόμενα 180 ολόκληρα λεπτά, μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2, μαζί θα είμαστε εδώ. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου, με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε νέα της πόλης, έχουμε νέα απ' έξω, έχουμε νέα από μέσα. Έχουμε επικοινωνία στο Viber 693-693-1003. Έχουμε και όλες τις επιτυχίες που σου φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση. Γι' αυτό σε λίγο σου φέρνω Πέτρο Ιακωβίδη, Πεγκιζίνα. Τώρα όμως, επιπτώσεις από τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του στον τρανζίστορ 100,3. Πρώτο δεκάλεπτο το οποίο είμαστε μαζί και χαλάλι που δεν είναι Παρασκευή, γιατί τουλάχιστον είναι μεσοβδομαδιάτικο, τεταρτιάτικο εδώ 10 του Ιούνιου με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Γι' αυτό και αμέσως τώρα σου φέρνω Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα, σε λίγο Ονειράμα που ήσουν χθες, που από το θυμάστε, αγαπημένο πολύ. Ενώ λίγο αργότερα και Γιώργο Σαμπάνη.

Σένα τι, αναρωτιέται ο Γιώργος Σαμπάνης. Εσύ μην αναρωτιέσαι. Θέλεις εμένα, θέλεις εδώ, γιατί θέλεις τις επιτυχίες. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Καταλαβαίνεις βέβαια τι γίνεται και με τη θερμοκρασία εκεί έξω. Έτσι, παιδιά, πόσο θα ήθελα αλήθεια να είναι Σαββατοκύριακο αυτή τη στιγμή. Να είμαστε σε κάποια παραλία και απλά να ακούμε το κύμα και να πίνουμε κοκτέιλ. Εντάξει, δυστυχώς δεν γίνεται. Τώρα για όσους γίνεται, μπορεί κάποιοι να έχετε πάρει ήδη άδεια τώρα που το σκέφτομαι. Κάποιοι να έχετε ρεπό μεσοβδόμαδο. Πολύ καλό. Αν συμβαίνει αυτό, στείλτε μια φωτογραφία αν κάποιος αυτή τη στιγμή ρεβάζει έτσι στα νερά της Χαλκιδικής ή οπουδήποτε αλλού. Η θερμοκρασία πάντως εδώ στο κέντρο της πόλης μας θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Χθες γλιτώσαμε και τις βροχές που υποτίθεται θα είχαμε, επομένως είμαστε πολύ καλά και φύγαμε αμέσως για Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη.

0: 101,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτά τα χίλια Νίκος απέργησε εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου στον τρανζίστορ 100,3 και την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου. Είχαμε χθες το απόγευμα και τα μηνύματα και τις δονήσεις να χτυπάνε στα κινητά από τα 112, λες και γυρίσαμε πίσω στις εποχές COVID. Παιδιά, ήταν φυσικά ενημερωτικό μήνυμα να προσέχουμε σχετικά με τη φωτιά στο Φίληρο. Ευτυχώς τέθηκε πολύ γρήγορα σε έλεγχο από την πυροσβεστική και μπράβο πραγματικά στους ανθρώπους. Βέβαια, μην ξεχνάτε τώρα με αφορμή αυτό ότι μπαίνουμε σε μια πολύ έτσι επικίνδυνη περίοδο για τη χώρα μας. Κάθε χρονιά κοιτάμε ποιες δασικές εκτάσεις θα κάψουμε. Ε, τέλειο. Και τι αποτέλεσμα θα έχουμε έτσι εκεί κοντά στο Σεπτέμβριο. Να δούμε πόσες ανεμογεννήτριες θα ξαναμπούνε. Εν πάση περιπτώσει, για τη χθεσινή φωτιά είχαμε τρεις συλλήψεις. Ήταν από κάτι εργάτες, βέβαια. Τουλάχιστον αυτή ήταν η απόφαση της πυροσβεστικής. Οι οποίοι έκοβαν εκεί πέρα κάτι πράγματα και μετά με τον τροχό πετάχτηκαν σπίθες που προκάλεσαν την εστία. Επιβλήθηκαν και κάποια πρόστιμα. Παρ' όλα αυτά, εσείς επειδή μπαίνουμε σε μία λοιπόν επικίνδυνη περίοδο για την χώρα και πρέπει λίγο να προσέχουμε όλοι μας. Μόνο έτσι θα έχουμε αποτέλεσμα. Αν οποιαδήποτε στιγμή δείτε κάτι ύποπτο, εννοείται δεν κολλάτε στο να καλέσετε τις αρχές και την πυροσβεστική κατευθείαν. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα πράσινου, έτσι, και πρέπει κάπως να το προστατεύσουμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά και όλες τις ζωές τριγύρω. Έτσι να περνάμε και κανένα κοινωνικό μήνυμα, γιατί δεν είναι όλα χαγαγού και χαγαγά. Σε λίγο βέβαια σου φέρνω Αντώνη Ρέμο, Άννα Βύση με σχιζοφρένεια, παρακαλώ. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Ρία Ελληνίδου, τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα τι να το κάνω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: αγάπη μου και τα φιλιά μου. Στέλνω εδώ στους πρώτους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber, στη Λίνα, στην Ιφηγένεια, στη Μαρίνα και στο Θοδωρή, οι οποίες τώρα, Λίνα και Μαρίνα, θα πάνε το βράδυ και στο Μαζονάκι. Γιατί, παιδιά, σήμερα μεσοβδομαδιάτικο, τον περιμέναμε καιρό, στο λιμάνι της πόλης μας θα γίνει ένας χαμός. Και μαζέψτε και λίγο υλικό σας, παρακαλώ, γιατί εσείς θα πάτε, αλλά εμείς δεν θα προλάβουμε. Επομένως, αύριο θα ήθελα έτσι να δω κάποια πραγματάκια. Σήμερα όμως στην πόλη μας, εκτός από τον Γιώργο Μαζονάκι στις 9 το βράδυ, αναμένεται και ένα σοου, διαβάζω, στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 6 το απόγευμα και μετά. Για εσάς τώρα, τους λάτρεις των drift show με αυτοκίνητα, με μηχανές κτλ. Και μάλιστα θα πρωταγωνιστεί ο εκρηκτικός Mad Mike. Συγχωράτε με, δεν ήξερα ποιος είναι, τον Googlera. Okay, παιδιά, εντυπωσιακό μάλλον φαίνεται πως θα είναι. Η διοργάνωση είναι από μια πολύ γνωστή εταιρεία, να μην πούμε τώρα τα ονόματα και κάνουμε και διαφήμιση, ενεργειακών ποτών. Το ζήτημα είναι ότι η πλατεία Αριστοτέλους θα γεμίσει αδρεναλίνη και ειδικότερα για εσάς που γουστάρετε έτσι να τα βλέπετε, ξέρετε τώρα, Φόρμουλα 1, μοτοσυκλέτες σε βουνά, με κόλπα κτλ. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Επομένως, σήμερα η πόλη μας για ακόμη μία μέρα είναι άκρος ζωντανή. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι στον Τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, μέχρι και τις 2 είμαι στην παρέα σου. Τώρα όμως θα σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Χρήστο Μάστορα, Πέγκη Ζήνα και Έλενα Παπαρίζου. Και εσύ φυσικά θα είσαι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Κλείνω με Λεωνόρα Μελέτη.
0: Ναι.
4: Έχω δεχτεί κακόβουλα σχόλια λόγω της ηλικιακής διαφοράς με τον σύζυγό μου.
5: Και εγώ είμαι μεγαλύτερη από τον σύζυγό.
4: Δέχτηκε σχόλια?
5: Όχι. Πίσω από την πλάτη μου δεν ξέρω τι λέτε, αλλά εγώ δεν έχω δεχτεί τέτοια σχόλια και θεωρώ ότι δεν με ακουμπούν κιόλας.
4: Το είπε και η Λεωνόρα Μελέτη. Παλιά λέει η κακία κλεινόταν σε 4 τείχους ή σε ένα καφενείο ή σε μια συγκέντρωση 5 οικογενειών ως εκεί.
5: Αυτό.
4: Τώρα πια λέει με τα social, αυτή η κακία προφ βγαίνει παντού.
5: Εγώ ανέβαζα μια φωτογραφία που ήμουν ανήφη και με γράψαν από κάτω ασχήμια.
4: Ορίστε.
5: Λέω, εντάξει ρε φίλε, δεν σας το παίξαμε μοντέλα. Το γάμο μας ανεβάσαμε και εμείς οι άσχημες βρήκαμε άντρα. Εσείς βρήκατε.
4: Κουτσοβολεύτηκες.
5: Ασύχτηρδη.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, Τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δίπλα σε ένα λεπτό ακριβώς μετά τις 12 και δεν ξεχνάμε, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. 10 του Ιούνιου λοιπόν, εδώ μαζί το περνάμε. Αντιγόνη Σπανού μαζί σου, μουσικά και ραδιοφωνικά στον Τρανζίστορ 100,3. Εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα, έχουμε και πολλά νέα. Σε λίγο μάλιστα έχω να σου πω ξανά για Eurovision, ακόμη και αν τελείωσε πριν ένα μήνα. Σε λίγο σου φέρνω και Κωνσταντίνο Αργυρό και Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως η δεύτερη μας ώρα μαζί ξεκινάμε, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός και σε φυσικά δυναμώνει ένταση.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

το νησιώτικο του Πανηγυριού, εκεί που θα στριφογυρνάμε όλοι κάποια στιγμή, το εύχομαι, τον Αύγουστο σε κάποιο νησί, σε κάποιο πανηγύρι. Αντιγόνης Πανού μαζί σου, έτσι με αυτή την καλύτερη διάθεση. Σε λίγο έρχεται και η Ηλίας Βρετός και Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή. Πόπο, εντάξει, θα θυμηθούμε πάλι τα παλιά, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα όμως, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, στον τρανζίστορ σου 100,3.

όλα τα ελληνικά και αγαπημένα τα ακούμε πάντα εδώ μαζί στον Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στην παρέα σου μέχρι και τις 2 και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πλέον κάθε φορά όταν ανοίγω το TikTok σίγουρα σε κάποιο βίντεο θα κλάψω. Φυσικά σκοπός είναι, ξέρετε, να έχουμε τέτοιο περιεχόμενο το οποίο μας κάνει να θαυμάζουμε και να κλαίμε από χαρά. Έχει γίνει viral λοιπόν ένα βίντεο από τη συναυλία του πολύ αγαπημένου Γιάννη Κότσιρα στο θέατρο Βράχων από χθες το βράδυ, που ανέβηκε στη σκηνή ο μικρός Θανάσης. Παιδιά, έτσι όπως τον έκοψα από το βίντεο το μικρό Θανάση, πιστέψτε με, δεν θα είναι πάνω από 7 χρονών. Τι έγινε λοιπόν, ερμήνευσε σαν να ήταν δικό του το τραγούδι κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος αυτό το υπέροχο τέλος πάντων τραγούδι. Στο τέλος ευχαρίστησε κανονικότατα και το κοινό και γύρισε στο Γιάννη Κότσιρα, παιδιά, και του λέει: εσένα ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Και στο τέλος μας έλειωσε με μία ατάκα η οποία πιστέψτε με θα γίνει πραγματικότητα, γιατί γύρισε και είπε: μια μέρα εγώ για εσάς θα ξανατραγουδήσω. Και να μου το θυμηθείτε λοιπόν, επειδή τα όνειρα δεν σταματούν ποτέ, σε 10 χρόνια από τώρα ο Θανάσης θα βρίσκεται σε μία σκηνή γεμάτη από κόσμο από κάτω να τον χειροκροτεί. Συγχαρητήρια στο παιδάκι, ειλικρινά έκλαψα από συγκίνηση και από χαρά. Συγχαρητήρια και στους γονείς. Τώρα θα μου πεις: είσαι με τα καλά σου, κορίτσι μου, κλαις με τέτοια. Παιδιά, κλαίω με τέτοια. Γι' αυτό τα θέλουμε τα social media, για να μοιράζουμε ωραία γεγονότα. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου αμέσως τώρα.

0: γίνεται.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ζώδιο από τον Νίκο Πέργη και τη Δάφνη Λόρεν στον τρανζίστορα 100,3. 33 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και σε πάω για Eurovision. Τώρα θα μου πεις, ό, τι έγινε. Πριν ένα μήνα δεν ολοκληρώθηκε, ούτε 30 μέρες δεν έχει που ολοκληρώθηκε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί οι διαδικασίες για του χρόνου έχουν ήδη ξεκινήσει. Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, η ΕΡΤ επιβεβαίωσε κανονικότατα πως η Ελλάδα θα συμμετέχει και του χρόνου στην Βουλγαρία, Eurovision 2027, μπάγκαραγκα, μπάγκαραγκα. Το τραγούδι και ο καλλιτέχνης θα επιλεγούν κανονικότατα όπως και φέτος μέσω από τον εθνικό διαγωνισμό του Sing for Greece, όπως επιλέχθηκε και ο Αγγέλας μας. Τώρα, οι συμμετοχές θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο. Παιδιά, προβλέπεται να γίνει ένας πάλι χαμός. Ειδικά φέτος είχαμε ρεκόρ συμμετοχών, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ξεπέρασαν τις 260 συμμετοχές. Τι σημαίνει αυτό? 260 τραγούδια και καλλιτέχνες πέρασαν από τη διαδικασία επιλογής. Οπότε φέτος το ξεκινάνε νωρίς. Και καλή επιτυχία φυσικά σε όσους καταφέρουν να περάσουν στις τελικές φάσεις, αλλά και σε αυτόν που θα επικρατήσει. Σε λίγο σου φέρνω Χρήστος Αντικάη, Γιώργο Σαμπάνη, Πανοκιάμο. Τώρα όμως θα τρελαθούμε και θα το ζήσουμε λίγο με Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν επιτρέπεται.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: έχει μία ενέργεια ο Χρήστος Αντικάη, ο οποίος έτσι πάντα ρε παιδί μου μας ανεβάζει. Πρέπει να μείνουμε φίλοι μας, λέει εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, αν ψάχνεις το χόμπι, ρε παιδί μου, που εκτός από ενέργεια θα σου δώσει και 10 χρόνια ζωής πίσω, στόχο. Και μάλιστα δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη, παιδιά, έτσι για να είμαστε και σωστοί. Έρευνα λοιπόν η οποία διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλάμβανε τακτική παρακολούθηση ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων και βρέθηκε σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα ευεξίας, τα οποία φυσικά πάντα μας δίνουν και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Τι ακριβώς έγινε τώρα? Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε διάφορες έτσι ψυχομετρικές αξιολογήσεις και μετρήσεις του καρδιακού τους ρυθμού, ενώ κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε διαφόρων ειδών δραστηριότητες, όπως από το να πάνε για τρέξιμο στο πάρκο, να βγάλουν βόλτα το σκύλο τους ή να πάνε σε μαθήματα γιόγκα. Αλλά η τελευταία κατηγορία συμμετεχόντων πήγαν, παιδιά, σε συναυλίες και σε χορούς και σε διάφορα τέτοια που σχετιζόντουσαν με τη μουσική. Τα καλύτερα λοιπόν ευρήματα, τα αποτελέσματα προήλθαν από όσους διασκέδασαν σε μία συναυλία. Κοινώς, ναι, είμαστε για τα πανηγύρια, αλλά για καλό λόγο, γιατί κερδίζουμε 10 χρόνια ζωής. Πάμε σε συναυλίες, χορεύουμε και τραγουδάμε. Και τώρα ένας μύθος λέει πως αν είσαι συντονισμένος και στον Τρανζίστορ 100,3 παίρνεις 20 χρόνια ζωής πίσω. Δεν ξέρω, εγώ απλά το λέω. Γι' αυτό και περιμένω να μείνεις εδώ. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Καλώς του να είναι στη Λάρισα, όπως κατάλαβες, έτσι. Θέλουν μια κουλόνια αντρική.
0: Κουλόνια.
9: Ορίστε κουλόνια. Boss for men. Τι for men, Χριστιανή μου. Καινούρια τι θέλω. Δεν τη θέλω for men. Προστάω μια καλημέρα πρώτα στην Τίνα, η οποία κρατάει και αυτή τα βιβλία.
0: Ναι,
9: διαβάζω
0: ρε,
9: πάλι όλη τη σειρά του Χέρμαν Χέσε.
0: Χέσε μέσα, φίλε. Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
9: Γιατί μας καταράστηκε η κυρία Μπακόλα.
0: Τι να την κάνω την Μπακόλα, μα τότε πείτε το πού πα.
9: Κυρία Μπακόλα, περάστε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, η κυρία Μπακόλα στη ρεσεψιόν.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παιδάκι μου μεσημεριάτικα. Εύχομαι να είστε εδώ και για σένα που συντονίστηκες τώρα. Φυσικά σε καλωσορίζω στην παρέα μας εδώ στον Τρανζίστορα 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Μαζί σου στην παρέα σου η Αντιγόνη Σπανού, δηλαδή εγώ, για τα επόμενα 60 λεπτά μαζί τα λέμε και φυσικά ακούμε μαζί όλες τις επιτυχίες. Σε λίγο σου φέρνω και Νίκο Μακρόπουλο και Αντώνη Ρέμο, ο οποίος μας ζητάει μια μεγάλη συγγνώμη. Τώρα όμως η τρίτη μας ώρα ξεκινάμε από και ρεμπέτικο και εσύ φυσικά μένεις εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3.

0: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Το παθαίνει συχνά.

Νίκος Μακρόπουλος, να γυρίσεις που και να κάνεις τι στον τρανζίστορ 100,3, 1/4 μετά τη μία το μεσημέρι, και στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Αναστασία, στη Βασιλική, στην Πόπη, στον Νίκο, στη Χριστίνα και στη Μέρη που είναι εδώ στο παρεάκι. Και επειδή σήμερα νιώθω ότι, ρε παιδί μου, δεν τη χόρτασα αρκετά, έτσι με έχει πιάσει ένα στερητικό σύνδρομο από την απόλυτη, φύγαμε λίγο για να Βύση και Αιγαίο όλοι μαζί εδώ και δυναμώνεις ένταση.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και

0: Σπάστε τα λοιπόν. Αυτό μας λέει η Αναστασία στον Τρανζίστορ 100,3. Να μου το θυμηθείτε, αυτό θα παίξει πάρα πολύ σε μαγαζιά το βράδυ το καλοκαίρι. Θα γίνει ένας χαμός. Και τώρα σε πάω για τα παράξενα της ημέρας, αρκετά μακριά, συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, για να γνωρίσουμε και να συναντήσουμε έναν υπέροχο 13χρονο αρσενικό γορίλα, παιδιά. Το όνομά του Κίγιο Μάσα. Και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο λοιπόν που πρωταγωνιστεί, γιατί έχει μπει σε mood στο χαστή. Τι εννοώ, παιδιά, τσακώθηκε με το ζευγάρι του, με την θηλυκή γορίλα. Δεν ξέρω κιόλας αν το λέω λάθος, πώς ακριβώς είναι το θηλυκό εν πάση περιπτώσει. Παιδιά τσακώθηκαν και μπήκε λίγο στη στάση του στο χαστή. Έβαλε ξεκάθαρα τα δάχτυλα, το χέρι του ξεκάθαρα κάτω εκεί πέρα στο πηγούνι και κοιτούσε το υπερπέραν. Προσπαθούσε να σκεφτεί ο καημένος τι μπορεί να έκανε λάθος, τι είπανε τώρα μεταξύ τους και τσατίστηκε η άλλη. Παιδιά, έχει γίνει viral παντού το συγκεκριμένο. Βέβαια, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος γορίλας μένει και μένει σε ζωολογικό κήπο. Κάτι που θα θέλαμε πάρα πολύ να αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε να έχει αλλάξει και η κατάστασή του με το ζευγάρι του και να είναι πλέον όλα καλά. Εν τω μεταξύ, λένε όλοι πως αντέδρασε σαν άνθρωπος. Σε περίπτωση που δεν τα ξέρατε, το ανθρώπινο DNA ταιριάζει κατά 98% με τους χιμπατζίδες και κατά 97% με τους γορίλες. Επομένως, όχι σαν άνθρωπος, το βλέμμα του ήταν πραγματικά ανθρώπινο. Αν μπείτε, θα σας το βγάλει σίγουρα το βιντεάκι, είτε σε TikTok είτε σε Instagram. Και φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Αν δεν έρθεις εσύ, αμέσως τώρα.
1: Άλλαξε θέμα και γυρνά αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

αλήθεια είναι πως όπου και αν πας αυτή την ώρα, μάλλον κάπου θα πέσει σε μποτιλιάρισμα. Όπως καταλαβαίνεις, σε πάω στους δρόμους της πόλης. Πρώτη στάση, ο περιφερειακός με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Και μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν δύο ενδείξεις για ατύχημα. Ευχόμαστε, αν ισχύει, να είναι όλα καλά. Ελάχιστες καθυστερήσεις τώρα στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος της Πηλαίας αλλά και της Τριανδρίας. Κωνσταντίνου Καραμαλή, εννοείται έχουμε θέματα από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη και στις δύο κατευθύνσεις. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες οχημάτων στην Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφίας. Και καθυστερήσεις έχουμε, όπως βλέπω τώρα, και στον περιφερειακό στην αρχή του, εκεί στη Μουδανίων με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Παιδιά, υπομονή, ειλικρινά θα τη χρειαστείτε. Φύγαμε για Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, αυτή τη στιγμή στον τρανζίστορ σου 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

0: Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: Παιδάκι μου, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σε χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά, 11 με 2 Δευτέρα με Παρασκευή. Εσύ όμως δεν θέλω να πας πουθενά, γιατί θα φέρω στην παρέα σου τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 5. 5 με 6 τέλειο playlist του Transistor και 6 ώρα το απογευματινό σου το ραντεβού με τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένια Βίλιαμ στο Daily Couscous. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, προ-Παρασκευούλα, 5η, σα ψέμα μου φαίνεται ότι καταφθάνει πάλι το Σαββατοκύριακο και θα σε περιμένω εδώ με τα καλύτερα, με πολλά νέα σου. Και εννοείται πάντα όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις. Και από εμένα, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Κλείνω με Ελεονόρα Μελέτη.
2: Ναι.
1: Έχω δεχτεί κακόβουλα σχόλια λόγω της ηλικιακής διαφοράς με τον σύζυγό μου.
2: Και εγώ είμαι μεγαλύτερη από τον σύζυγο.
1: Δέχτηκε σχόλια?
2: Όχι. Πίσω από την πλάτη μου δεν ξέρω τι λέτε, αλλά εγώ δεν έχω δεχτεί τέτοια σχόλια και θεωρώ ότι δεν με ακουμπούν κιόλας.
1: Το είπε και η Ελεονόρα Μελέτη. Παλιά λέει κακία κλεινόταν σε 4 τείχους ή σε ένα καφενείο ή σε μια συγκέντρωση 5 οικογενειών ως εκεί.
2: Αυτό.
1: Τώρα πια λέει με τα social, αυτή η κακία proof πιάνει παντού.
2: Εγώ ανέβαζα μια φωτογραφία που ήμουν ανήφη και με γράψαν από κάτω ασχήμια.
1: Ορίστε.
2: Λέω εντάξει ρε φίλε, δεν σας το παίξαμε μοντέλα. Το γάμο μας ανεβάσαμε και εμείς οι άσχημες βρήκαμε άντρα. Εσείς βρήκατε.
1: Κουτσοβολεύτηκες.
2: Ασύχτηρδη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χονδρική και λιανική.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Εδώ είμαστε η Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. 2:02, Τεταρτίτσα Ζάχαρη, 10 Ιουνίου. Μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί. Γι' αυτό πάρτε καφεδάκι ωραίο. Τις επόμενες 3 ώρες κάνουμε παρέα. Έχουμε πολύ σουσού, έχουμε όρεξη, μπρίο, κέφι. Και φυσικά ελληνικά και αγαπημένα. Δεν πας πουθενά, παραμένεις εδώ έτσι συντονισμένος πολύ αναπαυτικά. Κάπου, σπίτι, στη δουλειά θα φανεί. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, έτσι ξεκινάω εγώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

έκανα για τα φωνητικά μου, Σούσουρο και Ανδρομάκη στον τρανζίστορ 100,3 και σε λίγο θα σας πω ότι δεν πρέπει να είστε μη συγκεντρωμένοι στο κινητό και οι εξής λόγοι θα φανούν στην πορεία.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ένας Θεός και Γιάννης Πλούταρχος στον Τρανζίστορ 100,3 που λέτε να είμαστε λίγο προσεκτικοί στα social media. Ανεβάζει πριν ένας φίλος μου κατά λάθος μπρος πίσω την ταυτότητά του. Του λέω τι κάνεις, μου λέει κατά λάθος. Τουλάχιστον άμα είναι ανεβάσει κάτι, ανέβασε τους κωδικούς από το e-banking να ξέρουμε να κατεβάσουμε και κανένα ευρώ. Δηλαδή μόνο η ταυτότητα δεν γίνεται. Αλλά και πάλι ρε παιδιά, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί από αφηρημάδα και κεκτημένη ταχύτητα κάνουμε πάρα πολλά μες τη μέρα. Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό έρχεται. Σε λίγο θα σας πω πώς την πάτησα εγώ.

0: 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτά είναι τα μαύρα φεγγάρια από Λίνα Ζευγαρά εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και μου έρχεται που λέτε ένα μήνυμα προχθές, υποτίθεται από τον Κοβ, το οποίο μου λέει ότι έχω κάνει μια παράβαση. Μπαίνω μέσα να δω, μου λέει πληρώστε το πρόστιμο, είναι γύρω στα 100 ευρώ. Μα εγώ δεν έχω κάνει κάτι παράνομο, ρε παιδιά. Και πραγματικά πάω σύμφωνα με τον Κοβ. Ελλάδα όμως που ήταν σκάμ, γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ που βάζουμε τα στοιχεία μας. Γιατί παραλίγο να την πατήσω και εγώ, που εγώ το έπαιζα έξυπνη. Εγώ δεν πρόκειται κτλ. Πολύ εύκολα γίνονται όλα αυτά. Νίκος Οικονομόπουλος. Είναι κάτι λαϊκά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σίκα το πράγμα και Αναστασία στον Τρανζίστορ 100,3. Καυτές καλησπέρες από τον Ντεό. Και πώς να μην είναι καυτές με 31 βαθμούς Κελσίου. Απίστευτη ζεστή έξω. Και λέει, και σε εμάς ήρθε αυτό το σκαμ. Και φυσικά το έσβησε κατευθείαν. Λέω, αν χρωστώ, θα έρθουν αυτοί, ξέρουν να στα παίρνουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως επειδή θέλω να είμαι και νομοτογής πολίτης, λέω, μήπως ρε παιδιά και έκανα κάτι, μια παράβαση που δεν το κατάλαβα. Γενικά είμαι πολύ προσεκτική οδηγός. Αν και σχετικά καινούργια στο τιμόνι, να τα λέμε και αυτά. Δεν είμαι δημόσιος κίνδυνος, να τα ξέρετε. Song of the Week έρχεται. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
2: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Καλώς του να είναι στη Λάρισα, όπως κατάλαβες, έτσι. Θέλουν μια κουλόνια αντρική.
9: Κουλόνια.
8: Ορίστε κουλόνια. Boss for men. Τι for men, Χριστιανή. Καινούρια τι θέλω. Δεν τη θέλω for men. Προστάω μια καλημέρα πρώτα στην Τίνα, η οποία κρατάει και αυτή τα βιβλία.
9: Ναι,
8: διαβάζω πάλι όλη τη σειρά του Χέρμαν Χέσε.
9: Χέσε μέσα, φίλε. Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
8: Γιατί μας καταράστηκε η κυρία Μπακόλα.
9: Τι να την κάνω την Μπακόλα, με αυτό το πείτε το πού πα.
8: Κυρία Μπακόλα, περάστε παρακαλώ.
9: Παρακαλώ, η κυρία Μπακόλα στη ρεσεψιόν.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
20: Έχει τσουλήθρα με νερό
21: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
25: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
24: Τρελό σερί.
26: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργη και Γεωργιάδη. Στην παρέα σας είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Μία ώρα ήδη στον αέρα της πόλης. Γεια, συντονιστείτε και οι υπόλοιποι. Την καλησπέρα μου για ακόμα μία φορά. Έλατε να γίνουμε περισσότεροι. Ακούσαμε πριν και το ολοκένουργιο τραγούδι Ξελογιάστρα από Ήδη Αδάμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένα γιατί μου θυμίζει και λίγο 90s, που είναι και αυτή η γενιά η φιλοσοφία μου. Νίκος Απέργης, Αντώνης Ρέμος, Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μάστορας. Τώρα αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά και πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

Μπρο και εγώ, Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μάστορας στον τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, κοιμήθηκα τόσο χάλια, έχω ξυπνήσει τελικό σίγμα. Τώρα όμως έρχεται ο ύμνος να με φτιάξει. Θοδωρής Φέρης.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό βάλε Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Βγήκε και το καινούριο της άλμπουμ και πήγε και πάρα πολύ καλά. Να πω όμως κάτι στην Κατερίνα. Πρέπει να αλλάξει make-up artist, γιατί δεν μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ. Τώρα θα μου πεις, δεν την νοιάζει την Κατερίνα. Οκ, ρε παιδιά, αλλά και εγώ σαν κοινό έχω την άποψή μου και θεωρώ ότι δεν της πάει αυτό το μακιγιάζ. Βαφόταν πολύ καλύτερα. Εκτός και αν βάφτηκε μόνη της και βγήκε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σε απονομή δίσκου, λίγο δύσκολο. Ελίζα έρχονται. Είναι το ίσως.

Αυτή είναι η Άμινα. Παγκιζίνα στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργία, στην παρέα σας. Και πάω λίγο τώρα στην Κατερίνα Καινούργιο, η οποία λέει: έβαλα τις προάλλες ένα μαγιό για να κάνω φωτογράφηση και δεν καταλαβαίνετε, λέει, κυταρίτιδα μέχρι τον αστράγαλο. Γι' αυτό δεν φοράω κοντάκι στην εκπομπή. Τέλος πάντων, λέει: έχω το θράσος όμως να φωτογραφηθώ και να το πω. Όσον αφορά, λέει, την Άννα Πρέλεβιτς, έκανε παιδί και είναι και κορμάρα μετά από δίδυμα. Πώς γίνεται αυτό? Παιδιά, κάποιες φορές είναι και DNA, να τα λέμε και αυτά. Ό,τι και αν κάνουμε εμείς, ο Θεός έχει αποφασίσει. Πέτρος Ιακωβίδης τώρα.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αχ, τι καλά να ήμασταν στο Αιγαίο, ρε παιδιά, και στο Ιόνιο δεν με χαλάει. Κάπου μακριά, εν πάση περιπτώσει, σε μια παραλία με ένα κοκτέιλ στο χέρι και κάποιον να μου κάνει και λίγο αέρα, ιδανικά. Αναβήσει εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Να, κάποια τραγούδια λοιπόν σε ταξιδεύουν, δεν το λέμε έτσι τυχαία. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003, στο Viber του σταθμού που τα λέμε όλα. Κατεβάζετε όμως και το τρανζίστορ app από το Play Store και App Store εντελώς δωρεάν και κάνουμε παρεούλα από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Εσείς όμως πού βρίσκεστε? Πάω σε ένα break και περιμένω μηνύματα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνω με Λεωνόρα Μελέτη.
0: Ναι.
2: Έχω δεχτεί κακόβουλα σχόλια λόγω της ηλικιακής διαφοράς με τον σύζυγό μου.
3: Και εγώ είμαι μεγαλύτερη από τον σύζυγο.
2: Δέχτηκε σχόλια?
3: Όχι. Πίσω από την πλάτη μου δεν ξέρω τι λέτε, αλλά εγώ δεν έχω δεχτεί τέτοια σχόλια και θεωρώ ότι δεν με ακουμπούν κιόλας.
2: Το είπε και η Λεωνόρα Μελέτη. Παλιά λέει η κακία κλεινόταν σε 4 τείχους ή σε ένα καφενείο, ναι, σε μια συγκέντρωση 5 οικογενειών, ως εκεί.
3: Αυτό.
2: Τώρα πια λέει με τα social, αλλά αυτή η κακία προφ πιάνει παντού.
3: Εγώ ανέβασα μια φωτογραφία που ήμουν ανήφια και με γράψαν από κάτω ασχήμια.
2: Ορίστε.
3: Λέω, εντάξει ρε φίλε, δεν σας το παίξαμε μοντέλα. Το γάμο μας ανεβάσαμε και εμείς οι άσχημες βρήκαμε άντρα. Εσείς βρήκατε.
2: Που το βολεύτηκες.
3: Ασύχτηρ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45άρια του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σα. Την καλησπέρα μου για ακόμα μία φορά. Πού είναι τα φιλαράκια μου, τα υπέροχα. Για συντονιστείτε και η τελευταία ώρα εκπομπή. 4 παρά ένα λεπτό και μέχρι και τις 5 σα κρατάω συντροφιά. Ελπίζω να είστε όμορφα και αυτή η Τεταρτίτσα να πηγαίνει καλά. Και πώς να μην είμαστε, γιατί έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και είμαστε ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας. Χρήστος Μάστορας, Απών, αλλά και Πέτρος Ιακωβίδης. Τώρα είναι η Μαργαρίτα και παίζει δυνατά. Την ακούμε παρέα. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Σε περίπτωση που και αν βρίσκεται εδώ στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, τι κακό που με κάνει. Ήταν πολύ θεσσαλονικιώτικο αυτό, έτσι, και δεν το έχω το μέσε. Anyway, πολύ κακό μου κάνει που έχω το κινητό δίπλα μου τα βράδια. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ, αλλά δεν μπορώ και να το αφήσω από το χέρι. Έχετε να προτείνετε κάτι γι' αυτό, γιατί δεν με βλέπω καλά. 5 και 6 το χάραμα κοιμάμαι. Όποιος έχει κάποια λύση, παρακαλώ, ευπρόσδεκτη. Πάνω σκιάμος τώρα. Ξέρεις πολλούς. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, όπως και κάθε ημέρα. Ελπίζω να μου είστε καλά. Τις καλησπέρες σας περιμένω στο 693-693-1003. Η λύση είναι, λέει, να βρίσκεις το κινητό για να κοιμηθείς, ο φίλος μου Κωνσταντίνος. Καταπληκτικό. Ναι, αλλά και όταν δεν έχω το κινητό, θέλω κάπως να ανανουριστώ. Πώς θα ανανουριστώ με το κινητό? Από την άλλη, με το που έχω το κινητό, ανοίγει το μάτι. Καταλαβαίνει κανείς? Γιατί τα λέω εγώ, τα καταλαβαίνω εσείς. Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ωραίο τραγουδάκι και τι ωραίο vibe καλοκαιρινό, καλοκαιρινό. Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Γεωργία Γεωργιάδου λοιπόν στον αέρα της πόλης από τις 2 και τις 5 και σήμερα μαζί σας όπως κάθε ημέρα. Πάω να πιω το καφεδάκι μου, να το απολαύσετε και εσείς ή αν είστε στη δουλειά, υπομονή, λίγο ακόμη έμεινε παιδιά. Έρχεται η Παρασκευούλα η Ζάχαρη. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Βίλιαμ στις 6 Νταν. Εμείς τα λέμε αύριο στις 2 στο γνωστό μέρος. Φιλάκια πολλά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Καλώς του να είναι στη Λάρισα, όπως κατάλαβες, έτσι. Θέλουν μια κουλόνια αντρική.
6: Κουλόνια.
5: Ορίστε κουλόνια. Boss for men. Τι for men, Χριστιανή. Καινούρια τι θέλω. Δεν τη θέλω for men. Προστάω μια καλημέρα πρώτα στην Τίνα, η οποία κρατάει και αυτή τα βιβλία.
6: Ναι,
5: διαβάζω
6: ρε,
5: πάλι όλη τη σειρά του Χέρμαν Χέσε.
6: Χέσε μέσα, φίλε. Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
5: Γιατί μας καταράστηκε η κυρία Μπακόλα.
6: Τι να την κάνω την Μπακόλα, με αυτό το πείτε το πού πα.
5: Κυρία Μπακόλα, περάστε παρακαλώ.
6: Παρακαλώ, η κυρία Μπακόλα στη ρεσεψιόν.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά!
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
18: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ,
8: Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

καλό απόγευμα. Ήρθε και πάλι η σειρά μου για ακόμη ένα τέλειο playlist στον Τραζίστορ 100,3. Είμαι ο Γιώργος Βελιτσιάης και για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε απόγευμα εδώ στον Τραζίστορ, έχουμε τα καλύτερα. Μέσα σε αυτά έχω επιλέξει και ένα δικό μου παλιό από Άννα Βύση σήμερα από την Απόλυτη. Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας, στον Τραζίστορ 100,3.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 90,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Κλείνω με Λεωνόρα Μελέτη.
2: Ναι.
1: Έχω δεχτεί κακόβουλα σχόλια λόγω της ηλικιακής διαφοράς με το σύζυγό μου.
2: Και εγώ είμαι μεγαλύτερη από το σύζυγο.
1: Δέχτηκε σχόλια?
2: Όχι. Πίσω από την πλάτη μου δεν ξέρω τι λέτε, αλλά εγώ δεν έχω δεχτεί τέτοια σχόλια και θεωρώ ότι δεν με ακουμπούν κιόλας.
1: Το είπε και η Λεωνόρα Μελέτη. Παλιά λέει η κακία κλεινόταν σε 4 τείχους ή σε ένα καφενείο, ναι, σε μια συγκέντρωση 5 οικογενειών, ως εκεί.
2: Αυτό.
1: Τώρα πια λέει με τα social, αυτή η κακία προύφ βγαίνει παντού.
2: Εγώ ανέβασα μια φωτογραφία που ήμουν ανήφια και με γράψαν από κάτω ασχήμια.
1: Ορίστε.
2: Λέω, εντάξει ρε φίλε, δεν σας το παίξαμε μοντέλα. Το γάμο μας ανεβάσαμε και εμείς οι άσχημες βρήκαμε άντρα. Εσείς βρήκατε.
1: Που το βολεύτηκες.
2: Ασύχτηρδη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Σίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
16: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και σήμερα είναι η μέρα που εδώ είναι ο Γιώργος Μουζουνάκης. Όπως έχεις καταλάβει.
1: Τι έρχεται, έχει έρθει
0: ο άνθρωπος. Έχει έρθει ο άνθρωπος, ναι. Καλά, έχει κάνει και πρόβες. Τα story δεν τα παρακολουθείς. Του Γιώργαρου. Έλα, σε παρακαλώ. Θα τα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο να πω Γιώργο, να ξέρεις.
1: Ναι, και θα σου πει.
0: Σε λένε Γιώργο και τραγουδά.
1: Ναι, και θα σου πει. Είχα μια σκασίλα, θα σου πει.
0: Όχι, έχει πάρα πολύ εκτίμηση.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πάντα εννοείται. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, να πιστεύω ότι πολλοί θα είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή και θα πηγαίνουν στη συναυλία του Γιώργου Μουζουνάκη.
0: Έχουν νωρίς είναι ακόμα.
1: Καλά, τι λες.
0: Αν πας να κρίσεις απ' έξω, μου πεις ναι, μπορεί.
1: Ναι, δεν το λες.
0: Εγώ πέρυσι είχα στην προβλήτα Β, ήμουνα στη συναυλία του Κωνσταντίνου. Που γινόταν χαμός.
1: Γενικά θα είναι, εντάξει. Είναι πολύ ωραία. Είναι τέλειος μήνας το ένα. Οτιδήποτε δηλαδή συμβαίνει
0: έχει,
1: τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει τη ζέστη του, αλλά δεν είναι ανυπόφορη.
1: Ακριβώς.
0: Έχει την δροσούλα του, αλλά δεν έχει το κρύο.
1: Γι' αυτό θα πάνε και θα στηθούν τώρα και γι' αυτό έχει ήδη κόσμο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Εσείς να ακούτε τρανζίστορ, να ακούτε τέλειο κουσκούς. Αυτό είναι το βασικό της υπόθεσης.
1: Και ένας να πηγαίνετε και σε ένα μασούτι.
0: Είναι στην παρέα σας. Για εσένα δηλαδή που πας, πάρε και παίρνα, πάρε μια σακούλα, πάρε τα πατατάκια σου, πάρε τα αναψυκτικά σου. Είδες ότι.
1: Κάτι παγωμένο. Κάτι παγωμένο. Παιδιά, πάρε το παγωτάκι σου.
0: Παγωτό πρέπει να το φάσει επιτόπου. Δεν μπορεί να το έχει απλά παγωμένο.
1: Στον πηγεμό.
0: Στον πηγεμό
1: για την
0: Ιθάκη. Πάρε μία σακούλα πάγο και πάρε και ένα ψυχτικά. Και άστα όλα μαζί να μείνουν παγωμένα, δροσερά, ωραία.
1: Και θα φύγουν και θα πάνε όλοι πώ πηγαίνουν στο φέρι με το τρόνο. Θα πηγαίνουν με τα κούλερ τώρα στην πλευρά τα βήτα.
0: Μια χαρά, γιατί δεν σε πειράζει. Άμα κουραστεί κιόλα και είσαι
1: εκεί, θα σου πω
0: να σου πω. Πόσε ιδέε πια να δώσω. Κανονικά δεν πληρώνουμε
1: καμιά φορά. Ναι, δηλαδή πραγματικά.
0: Λοιπόν, Δέσποινα Βαμβίνα, μ' αγαπά και μέχρι σου είμαστε παρέα.

0: Πάνος και Άμος ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω ένα σωρό κόσμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε τρελάνει τον κόσμο, νομίζω. Η αλήθεια είναι σήμερα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Λέγαμε και το ξεκινήσαμε.
0: Να πεις ό,τι θες. Ναι. Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Είμαστε εδώ για να σε αφουγκραστούμε.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εκπομπή σήμερα δεν έχει καμία
0: συνοχή.
1: Όχι, τίποτα. Μηδέν.
0: Είμαστε στα μέσα όμως της εβδομάδας.
1: Αυτό είναι οπότε, το πρόβλημα, μάλλον.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε, είμαστε στην αρχή ενός ανάδρομου.
1: Ναι, είμαστε μέσω πανελληνίων. Επίσης, να πούμε. Ναι. Τα παιδάκια τα πηγαίνουν, σηκώνονται, πάνε, δίνουν τις εξετάσεις.
0: Υπήρξαμε κι εμείς βέβαια εκεί, οπότε τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Υπήρξαμε. Εν τω μεταξύ, πλέον έχω χάσει τον τρόπο με τον οποίο δίνουν πανελλαδικές. Ενώ ότι είναι ακριβώς όπως δίναμε κι εμείς. Α, τέσσερα.
0: Ναι.
1: Εμείς δίναμε έξι. Και ένα.
0: Κατεύθυνσης. Όχι, ένα. Εγώ, ας πούμε, έδωσα αρχές οικονομικής θεωρίας γιατί πέρασε οικονομικά.
1: Μπράβο.
0: Άλλοι, ας πούμε, δίνουν γλώσσα. Δηλαδή αγγλικά. Τη δικό μάθημα.
1: Δικό μάθημα το γνωρίζεις. Εγώ είχα δώσει αγγλικά θυμάμαι.
0: Υπήρχαν και άνθρωποι που δίνανε 14 κάποια περίοδο.
1: Το θυμάμαι.
0: Οι οποίοι δηλαδή αυτοί πραγματικά ήρωες.
1: Ή κάτσε καλά Γεράσιμη.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το θυμάμαι αυτό.
0: Ήρωες οι άνθρωποι, συγχαρητήρια. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή. Και η οποία έγινε χαμός στο χάραμα, είδα.
1: Βεβαίως.

0: Σαφάρι κάνει η Ριαλινίδου στα trends. Όλοι. Που μπήκε μέχρι και στο παγκόσμιο trends, 100η θέση νομίζω. Μπήκε στο παγκόσμιο YouTube trends.
1: Και είπε και την ιστορία του Σαφάρι. Δεν ξέρω αν το είδε. Είπε την ιστορία του Σαφάρι στο TikTok νομίζω. Ανέβασε ένα TikTok και είπε πως ήταν το 13ο τραγούδι στο δίσκο τη.
0: Όχι, ήταν. Άκου, θα σου την πω εγώ που την ξέρω.
1: Ναι. Επίσης. Κάτσε να δω αν συμπίπτουν οι ιστορίες σας. Για ξεκινά.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος, φέρνει το Σαφάρι. Αυτό. Και επειδή δεν είχε χρόνο για να βρει στίχο, κάθεται και το γράφει μόνη της το στίχο.
1: Ναι.
0: Λέει ναι, μαζί με τον Βασίλη τον Κουμεντάκο. Λοιπόν, και λέει παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο δίσκο. Το οποίο εντωμεταξύ, επειδή το έχει γράψει ένας Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Ήχη, όλα αυτά είναι με το στόμα ήχη, δεν είναι όργανα.
1: Έλα,
0: είναι ήχη ένρινη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το στόμα του δημιουργεί αυτούς τους ήχους. Δηλαδή, κάποια όργανα που και καλά νομίζεις είναι στόμα.
1: Που υπάρχει μέσα στο τραγούδι.
0: Όλο αυτό το που ξεκινάει όλα αυτά είναι στόμα.
1: Εγώ αυτό που είπε, αυτό που έλεγε η Ρία είναι ότι ήταν για το μαγαζί, μάλλον από το σπίτι της στο μαγαζί πήγαινε την ημέρα που πήρε το τραγούδι, που ήταν τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος όντως. Πήγαινε λέει από το μαγαζί στο σπίτι, όχι από το σπίτι στο μαγαζί.
0: Και λέει, μου στέλνει πήγε το, και πίσω ο δίσκος.
1: Ναι, μου στέλνει λέει, πίσω το, μου στέλνει το τραγούδι και το άκουσα λέει 40 φορές. Κατέβηκα, το άκουγα πάλι, το ξανάκουγα πάλι στην επιστροφή και λέει δεν πίστευα πόσο πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε ναι. Έπρεπε κάτι να συμβεί για να μπει μέσα σε αυτό το δίσκο. Και τελικά είδες τι έκανε.
0: Εντωμεταξύ αυτό το τραγούδι από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα love to hate. Δηλαδή
1: ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάθονται και το κρίνουνε. Αλλά όλοι

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λίνη Βίλιαμς είναι απέναντί μου. Μιλάμε για τραγούδια, μιλάμε για μουσικές και μιλάμε πάνω απ' όλα για ένα καλοκαίρι που έρχεται και προσπαθούμε να δούμε λίγο τα σχέδιά μας.
1: Εμείς να δούμε τα σχέδιά μας.
0: Γενικότερα.
1: Εμείς πάλι έχουμε τη σχέδια, να. Στην παράγκα.
0: Για την παράγκα.
1: Για την παράγκα, Παναγιώτη. Εμείς γι' αυτό στην παράγκα θα
0: πάμε. Εντάξει, ντροπή, ντροπή. Ντέλι Κουσκούς στο Facebook, Ντέλι Κατοπαύλακους, Κατοπαύλακους στο Instagram, Ντέλι Κουσκούς 2 στο TikTok.
1: Στο TikTok, παιδιά.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί γίνεται η ωραία αλληλεπίδραση. Η Ηλίας Βετός έρχεται λάθος. Ήταν

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, βγαίνει και το ολοκληρωμένο άλμπουμ με τα νησιώτικα.
1: Ναι, έχουμε τώρα και το χαμός γίνεται και με τα νησιώτικα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι έτσι από την εμπειρία, τη μικρή εμπειρία που έχεις.
0: Ναι, τη μικρή.
1: Στον χώρο της δισκογραφίας. Mm. Πιστεύεις ότι αυτό τώρα με τα νησιώτικα είναι μια φουσκίτσα που θα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι. Τα νησιώτικα έχουν τώρα το καλοκαίρι, δεν είναι το χειμώνα.
1: Όχι, αλλά το Γλέντι, ας πούμε, είχε κάνει χαμό το χειμώνα. Να θυμάσαι.
0: Δεν είναι χειμώνα, το καλοκαίρι είχε κάνει το χαμό. Απλά έμεινε από το τόσο έμεινε. Μαζικό. Άκου, θα σου πω κάτι. Τα νησιώτικα πάντα είναι ένα ευχάριστο ήχο γιατί συνδέει όμορφε σου στιγμέ ανέμενε. Έμελε, με αυτόν τον ήχο. Οπότε πάντα είναι ένας αλέγκρος ήχος που σου κάνει καλά. Εν τω μεταξύ, σκεφτείς και τους νησιώτες που είναι κούκλοι, που είναι εφητενείς.
1: Δίνει τον εαυτό του, παιδιά.
0: Ως
1: αμοριανός, βεβαίως δίνει τον εαυτό του. Έχει σηκωθεί, έχει ορθώσει το ανάστημά του.
0: Φυσικά.
1: Κούκλοι, εφητενείς. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό
1: με
0: είναι. Οπότε λες, όλο είναι θετικό.
1: Αλήθεια.
0: Όλο είναι θετικό. Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και ξαφνικά αν θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Βεβαίως.
0: Και την καρμπή υποσυνείδητο, μια πολύ ωραία διασκευή. Και έρχονται και άλλες και πολύ ωραίες διασκευές. Στο είπα κιόλας, κάναμε και ακρόαση όλο αυτό.
1: Με την Κέτι Καρμπή.
0: Ποιο?
1: Με την Κέτι Καρμπή για τις διασκευές, λες.
0: Ναι.
1: Πότε βγαίνει αυτό?
0: Αυτό νομίζω τώρα θα γυριστούν το κλιπ. Θα γυριστούν όλα τα τραγούδια βίντεο κλιπ.
1: Όντως.
0: Ναι, οπότε θα κάνει
1: σοβαρή
0: δουλειά.
1: Θα κάνει όλα βίντεο κλιπ.
0: Όλα.
1: Μπράβο στην Κέτι Καρμπή, χαρά στο κουράγιο της.
0: Χαρά στους ανθρώπους θα πληρώνουν, μην νομίζεις.
1: Καλά, εντάξει. Αλλά
0: είναι 12
1: τραγούδια.
0: 10 ή 12 τραγούδια.
1: 10 βίντεο κλιπ, θα σου μένει σίγουρα. Μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σωστό.
1: Όπως θα έπρεπε να είναι, Παναγιώτη.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Καλώς του να είναι στη Λάρισα, όπως κατάλαβες, έτσι.
8: Ναι. Θέλουν μια κουλόνια αντρική.
9: Κουλόνια.
8: Ορίστε κουλόνια. Boss for men. Τι for men, Χριστιανή. Καινούρια τι θέλω. Δεν τη θέλω for men.
7: Προστάω μια καλημέρα πρώτα στην Τίνα, η οποία κρατάει και αυτή τα βιβλία.
9: Ναι,
7: διαβάζω
9: ρε,
7: πάλι όλη τη σειρά του Χέρμαν Χέσε.
9: Χέσε μέσα, φίλε. Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
7: Γιατί μας καταράστηκε η κυρία Μπακόλα.
9: Τι να την κάνω την Μπακόλα, με αυτό το πείτε το πού πα.
7: Κυρία Μπακόλα, περάστε παρακαλώ.
9: Παρακαλώ, η κυρία Μπακόλα στη ρεσεψιόν.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
14: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
13: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
19: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο τοιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά τοιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

0: Τρανζίστορ 100,3 και τι έμεινε. Λίγο, μια ωρίτσα έμεινε για να απολαύσει και τον Γιώργο Μαζονάκη live στην προβλήτα Β στο λιμάνι.
1: Έχει ξεκινήσει η κάθοδος.
0: Έτσι, των μυρίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όντως, γιατί χιλιάδες κόσμος θα είναι. Είναι μεγάλη συναυλία ανοιχτή στο λιμάνι εκεί πέρα. Προσοχή. Πάτε τα απαραίτητα εφόδια.
1: Αλήθεια.
0: Να πιείτε τα. Θα έχει βέβαια και εκεί. Γιατί θυμάμαι δηλαδή, και πέρσι με τον Κωνσταντίνο υπήρχαν άνθρωποι που πουλούσαν. Ναι. Αλλά άμα θέλει, κάνει και την οικονομία σου. Ένα μαζό τη είναι δίπλα σου, μπαίνει και ψωνίζει τα πάντα, τα σηκώνει όλα.
1: Στην κυριολεξία. Οπότε πηγαίνετε, πάρτε τα αναψικά σα, πάρτε τα νεράκια σα.
0: Πάρτε τα όλα. Πάρτε
1: μπορείτε
0: τα.
1: Να τα πάρετε όλα. Μπορείτε να πάρετε, άμα θέλετε, και Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μα και βιολογικέ επιλογέ. Ξέρω κάποια. Μπορείτε να πάρετε και να χτυπήσετε και μια μάσκα τη φεύγοντα και πηγαίνοντα στην συναυλία. Γιατί, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι κερδίζετε πόντου και για κάθε 200 πόντου έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σα. Λοιπόν, αυτό είναι ο λόγο. Εμεί ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
0: Με ένα daily throwback.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι να άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καντάδα από Απόν. Ένα ολοκληρωμένο τραγούδι από το τελευταίο του δίσκο. Ηχογένεια.
1: Ηχογένεια.
0: Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλο Κούς και το Παύλο Κούς στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά η σωστή.
1: Εκεί γίνεται η δουλειά η σωστή. Εδώ είμαστε κι εμείς και έχει έρθει αυτή η ώρα όπου θα σε πάω πίσω στο κοντινό 2010. Δεν μακρό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι έχουμε.
0: 16 χρόνια πριν.
1: 16 χρόνια πριν. Μέχρι το κοντινό 2010 λοιπόν θα σε πάω.
0: Ναι.
1: Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Με το συνθέτη να είναι ο...

0: γνώμη είπα.
1: Θα σου πω.
0: Δηλαδή, ο Γαβριλίδης και ο Παπα-Νικολάου έχουν γράψει μόνο για τη συγγνώμη.
1: Όχι, απλά σκέφτηκα. Έχουν γράψει είτε στο Ρέμο και μετά λέω όχι. Ο Γαβριλίδης γράφει με το Μωραΐτη για το Ρέμο. Άρα σε αυτό τι γράφει, έχουν γράψει το Τρολοκομείο, έχουν γράψει κάτι. Για να δω μήπως είναι κι άμμος.
0: Παιδιά, εγώ έχω τελειώσει.
1: Ανώμαλος ο άνθρωπος.
0: Όχι, αλήθεια, έχω τελειώσει κάπου εδώ. Αυτό ήταν. Φιλάκι.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό? Κατερίνα, λιώ, θα ακούσω.
1: Έχω παραδώσει.
0: Δηλαδή αυτό που μου κρατάει και μου, τι να κάνω.
1: Ναι, όχι, θα απολυθώ, θα παραιτηθώ. Είναι μια πώληση που γράφει το μου κάτω. Τι γίνεται?
0: Γιατί,
1: τι γίνεται,
0: γιατί
1: έτσι,
0: ρε φίλε?
1: Αλήθεια?
0: Τι αλήθεια?
1: Μα είπα η συγγνώμη.
0: Είναι.
1: Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή θα μπορούσε, συγγνώμη, να σου ζητήσω να κλάψει, να προσπαθεί να πει ότι έχει γράψει. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι άντρας.
1: Θα μπορούσε να είναι. Μη ζητά συγγνώμη. Θα μπορούσε να είναι.
0: Μα δεν ξεκινάει.
1: Συγγνώμη, φταίω για άλλο. Δηλαδή κάτι. Τέλος πάντων, δεν είμαι πολύ καλά, παιδιά. Έχω να πας παλμούς τώρα. Θέλω να σε ενημερώσω και όλα αυτά.
0: Αδίκως, αδίκως, αδίκως. Γιατί βλέπεις, εγώ είμαι και. Πώς το λένε, κάνω και οικονομία χρόνου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ενώ εγώ το πάω. Το πάω τρένο. Για να πεις. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θέλεις το χρόνο σου μέσα σε αυτή την πορεία των πραγμάτων.
1: Για εγώ γενικά θέλω το χρόνο μου. Είμαι βραδύκαυστη. Έτσι μου έχει πει κάποτε μια τέτοια. Είμαι βραδιασκάφσεως. Μου το έχει πει μια διευθύντρια προγράμματος.
0: Α.
1: Στον Αντένα.
0: Για καλό ή για κακό?
1: Το είχε πει για καλό. Για καλό το είχε πει.
0: Το είχε ξεκινήσει.
1: Δεν ξέρω αν το είχε ξεκινήσει. Αυτή η ίδια μου είχε πει ότι πρέπει να χάσω και κιλά για να είμαι στην τηλεόραση.
0: Τι να γίνει.
1: Τότε είχα μάλλον παραπάνω κιλά.
0: Είχες. Έχεις υπάρξει ποτέ με παραπάνω κιλά εσύ?
1: Ναι, έχω υπάρξει, βέβαια. Από αυτό που με βλέπεις τώρα, έχω υπάρξει με 10 παραπάνω

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό κούσκου είναι στην παρέα σου. Η Λένα Βίλιαμ είναι απέναντί μου. Αδύνατη πλέον, συλφίδα.
1: Δεν ξέρω. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έχω υπάρξει.
0: Σε ποια ηλικία έχει υπάρξει με παραπάνω κιλά?
1: Έχω υπάρξει στην εφηβεία μου. Ήμουνα δηλαδή, είχα έτσι παραπάνω κιλά.
0: Ίσως στην τηλεόραση στην εφηβεία σου.
1: Όχι, αλλά μετά. Και μετά όταν ξεκίνησα λίγο στην τηλεόραση. Κοίταξε. Δεν ήταν κάτι ακραίο, έτσι. Ήμουνα 10 κιλά παραπάνω. Στην Αγγλία τα είχα πάρει τα πολλά όταν είχα πάει.
0: Ναι, στην Αγγλία είχα πάρει και εγώ.
1: Αλλά εγώ γενικώς, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος
0: από σοκολάτες, εδώ είχα πολλές σοκολάτες.
1: Εγώ ανακάλυψα το fast food. Δεν, επειδή στο σπίτι μου δεν παραγγέλαμε ποτέ. Όταν
0: πάντα μαγειρεύατε.
1: Η μαμά μου, πάντα.
0: Πάντα.
1: Δεν υπήρχε το να παραγγείλουμε σουβλάκια, να παραγγείλουμε ποτέ.
0: Ούτε να πηγαίνετε σε άλλα παιδάκια.
1: Ποτέ.
0: Στα άλλα παιδάκια δηλαδή δεν παραγγέλναμε.
1: Στα άλλα παιδάκια δεν πηγαίναμε σε κανένα πάρτι και τέτοια πράγματα, αλλά δεν είχαν σε φαγητά που δεν τα είχαν φτιάξει. Ποτέ όμως δεν είχαμε. Δεν έπαιζε στο σπίτι το να παραγγείλουμε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια και το delivery έχει μπει τα τελευταία χρόνια τόσο δυνατά.
1: Αλήθεια. Καλά, και εμείς μέναμε και πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Οπότε επειδή μέναμε πάρα πολύ μακριά, ήταν πολύ σπάνιο να υπάρχει γι' αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων, παιδιά, τώρα το κομμάτι κιλά και αυτό είναι μια άλλη συνθήκη.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει τα

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου, δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Κόρδης. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Ανδρέα Στάμο.
1: Εδώ είμαστε εμείς και έχουμε και μια συζήτηση εδώ πέρα περί κιλών.
0: Δεν συζητήσαμε ποτέ.
1: Παρακαλώ.
0: Που εμφανίστηκε η Μαντόνα στην Times Square, ναι, στο Pride, που άνοιξαν οι οθόνες εκεί πέρα, ξαφνικά βγαίνει η Μαντόνα και κάνει ένα full promo για τον Confession 2.
1: Η Μαντόνα ξέρει, παιδί μου,
0: η γυναίκα είναι αλλού.
1: Παιδί μου, εντάξει.
0: Εφήβρε τον όρο του marketing, ναι, η Μαντόνα, θεωρώ.
1: Κανονικότατα. Και πάει και ρουφάει, ρε παιδί μου, από ό,τι καινούριο υπάρχει, το ρουφάει.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέει. Σαμπρινάκι, έλα εδώ, έλα εδώ κορτσούδι.
1: Έλα να σου δείξω τι έχει. Αυτό.
0: Μπρίτνεϊ, έλα εδώ.
1: Ακριβώς. Όλους.
0: Ό,τι κυκλοφορούσε.
1: Μάικλ, έλα εδώ. Όλη την νεότητα την έχει ρουφήξει. Γι' αυτό
0: ό,τι είναι,
1: ακόμα.
0: Ό,τι είναι. Πήγε, ό,τι βγαίνει πιο hot, πάει δίπλα.
1: Έχει.
0: Του παίρνει το μεδούλι.
1: Από εκεί έχει μάθει ο Θέμης. Ναι. Και είναι ίδιος όλα τα χρόνια. Όλο ο ίδιος. Από εκεί έχει πάρει.
0: Το οποίο του λέω, ρε παιδί μου, κάνε μια μεσοθεραπεία. Κάνε ένα μποτοξάκι. Ναι, δεν κάνει τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν έχει κάνει τίποτα. Όντως.
0: Βάζει μια κρεμούλα, έτσι σαν τη Γιάννη Βέα.
1: Έχει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μην το γελάσει, γιατί αυτή η μπλε.
0: Δεν ξέρω τι βάζει.
1: Κάτι ξέραν οι γιαγιάδες.
0: Εννοείται, Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: μαζί στο 100,3 και κάπου εδώ, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8.
1: Μπράβο.
0: Θα σας αφήσουμε να ετοιμαστούμε και εμείς για τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Να περάσετε τέλεια και να περάσουμε τέλεια. Θα είναι μαγικά. Έχετε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα που θεωρώ ότι ακόμα θα μπορούσαν. Έτσι, άμα πεις ότι το τελευταίο.
0: Ναι, και στην πόρτα μπορείς να πάρεις
1: εισιτήριο. Στην πόρτα μπορείς να πάρεις.
0: Εννοείται, μπορείς να πάρεις στην πόρτα εισιτήριο και να περάσεις μαγικά.
1: Έτσι πάνω στην τρέλα, παιδιά, κάνετε αυτή την τρέλα. Αξίζει. Αν είναι, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που είναι.
0: Αλλού.
1: Γιαλού, κανονικά είναι ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Και η Ρία Ελληνίδου.
1: Ακριβώς.
0: Θα δεις και τον Τρανό, σε περίπτωση που θες να ακούσεις όλο αυτό και να νιώσεις και αυτό το vibe.
1: Ακριβώς.
0: Ή αν έχεις και μικρό παιδί που θέλει να τον δει, δεν μπορεί να πας σε μαγαζί γιατί είναι τα θέματα συγκεκριμένα. Πηγαίνεις στην συναυλία, βλέπεις τον Γιώργο Μαζονάκη εσύ, βλέπει και το παιδί τον Τρανό και στην κυρία χαρούμενη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν. Ένα μπάρο, δύο τριγόνια. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται για σένα που είσαι στο αυτοκίνητο ή για σένα οπουδήποτε και να βρίσκεσαι. Εμείς αύριο 6 ώρα θα είμαστε εδώ για όλο τον απόϊχο, για το ό,τι έχει να συμβεί.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Κλείνω με Ελεονόρα Μελέτη.
2: Ναι.
1: Έχω δεχτεί κακόβουλα σχόλια λόγω της ηλικιακής διαφοράς με τον σύζυγό μου.
2: Και εγώ είμαι μεγαλύτερη από τον σύζυγο.
1: Δέχτηκε σχόλια?
2: Όχι. Πίσω από την πλάτη μου δεν ξέρω τι λέτε, αλλά εγώ δεν έχω δεχτεί τέτοια σχόλια και θεωρώ ότι δεν με ακουμπούν κιόλας.
1: Το είπε και η Ελεονόρα Μελέτη. Παλιά λέει η κακία κλεινόταν σε 4 τείχους ή σε ένα καφενείο ή σε μια συγκέντρωση 5 οικογενειών ως εκεί.
2: Αυτό.
1: Τώρα πια λέει με τα σώσια, αλλά αυτή η κακία προύφ πιάνει παντού.
2: Εγώ ανέβασα μια φωτογραφία που ήμουν ανήφη και με γράψαν από κάτω ασχήμια.
1: Ορίστε.
2: Λέω εντάξει ρε φίλε, δεν σας το παίξαμε μοντέλα. Το γάμο μας ανεβάσαμε και εμείς οι άσχημες βρήκαμε άντρα. Εσείς βρήκατε.
1: Κουτσοβολεύτηκες.
2: Ασύχτηρ δηλαδή.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Πω, πω, πω.
8: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
13: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 10.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Καλώς του να είναι στη Λάρισα, όπως κατάλαβες, έτσι. Θέλουν μια κουλόνια αντρική.
3: Κουλόνια.
2: Ορίστε κουλόνια. Boss for men. Τι for men, Χριστιανή. Καινούρια τι θέλω. Δεν τη θέλω for men. Προστάω μια καλημέρα πρώτα στην Τίνα, η οποία κρατάει και αυτή τα βιβλία.
3: Ναι,
2: διαβάζω
3: ρε,
2: πάλι όλη τη σειρά του Χέρμαν Χέσε.
3: Χέσε μέσα, φίλε. Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
2: Γιατί μας καταράστηκε η κυρία Μπακόλα.
3: Τι να την κάνω την Μπακόλα, με αυτό το πείτε το πού πα.
2: Κυρία Μπακόλα, περάστε παρακαλώ.
3: Παρακαλώ, η κυρία Μπακόλα στη ρεσεψιόν.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Ελληνικά για αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
12: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κλείνω με Λεωνόρα Μελέτη.
2: Ναι.
1: Έχω δεχτεί κακόβουλα σχόλια λόγω της ηλικιακής διαφοράς με τον σύζυγό μου.
2: Και εγώ είμαι μεγαλύτερη από τον σύζυγο.
1: Δέχτηκε σχόλια?
2: Όχι. Πίσω από την πλάτη μου δεν ξέρω τι λέτε. Αλλά εγώ δεν έχω δεχτεί τέτοια σχόλια και θεωρώ ότι δεν με ακουμπούν κιόλα.
1: Το είπε και η Λεωνόρα Μελέτη. Παλιά λέει η κακία κλεινόταν σε 4 τείχους ή σε ένα καφενείο ή σε μια συγκέντρωση 5 οικογενειών. Ως εκεί.
2: Αυτό.
1: Τώρα πια λέει με τα social, αλλά αυτή η κακία προφ βγαίνει παντού.
2: Εγώ ανέβασα μια φωτογραφία που ήμουν ανήφια και με γράψαν από κάτω ασχήμια.
1: Ορίστε.
2: Λέω εντάξει ρε φίλε, δεν σας το παίξαμε μοντέλα. Το γάμο μας ανεβάσαμε και εμείς οι άσχημες βρήκαμε άντρα. Εσείς βρήκατε.
1: Κουτσοβολεύτηκες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Ελληνικά για αγαπημένα, τραζίστορ 100,3.
0: Η νύχτα είναι τραζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Καλώς του να είναι στη Λάρισα, όπως κατάλαβες, ναι. Έτσι. Θέλουν μια κουλόνια αντρική.
3: Κουλόνια.
2: Ορίστε κουλόνια. Boss for men. Τι for men, Χριστιανή. Καινούρια τι θέλω. Δεν τη θέλω for men. Προστάω μια καλημέρα πρώτα στην Τίνα, η οποία κρατάει και αυτή τα βιβλία.
3: Ναι,
2: διαβάζω πάλι όλη τη σειρά του Χέρμαν Χέσε.
3: Χέσε μέσα, φίλε. Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
2: Γιατί μας καταράστηκε η κυρία Μπακόλα.
3: Τι να την κάνω την Μπακόλα, μα τότε πείτε το πού πα.
2: Κυρία Μπακόλα, περάστε παρακαλώ.
3: Παρακαλώ, η κυρία Μπακόλα στη ρεσεψιόν.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή

0: Έφυγε.
1: Η νύχτα είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

0: Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Νυχτερινό τρανζίστορ.
2: Σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Κοσμοράδιο 92,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.